μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες νιστάζεις,

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Πάλι.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Μάτια μου, τα μάτια σου.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
4: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Λοιπόν, ήμασταν στα δικαστήρια την προηγούμενη εβδομάδα με τη φίλη μου τη Μαρία.
8: Ναι.
7: Και εκεί που καθόμαστε, μου λέει η Τζούλη, λέει, γιατί είναι τόσο γυμνασμένοι αυτοί οι δικαστές?
8: Ναι.
7: Τις λέω,
8: κατάλαβα.
7: Είναι εφέτες. Σύμφωνα με μελέτες, το να κοιτάς μία φωτογραφία ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να μειώσει τον πόνο σου κατά 44%. Πάντως, κοιτάτε τις φωτογραφίες σας όταν δεν νιώθετε καλά. Ναι. Κοιτάτε μια φωτογραφία του αγαπημένου σας και θα χαλαρώσετε.
8: Το Panadol, να μην το πάρουμε δηλαδή πρώτη
7: όχι,
8: φωτογραφία.
7: Πρώτα κοίτα τη φωτογραφία. Εγώ γι' αυτό έχω το παιδί μου εδώ έτσι.
8: Α, και σε περνάει το κεφάλι.
7: Και το κοιτάω και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ή περνάει ή με πιάνουν τα νεύρα μου.
8: Μία στις τέσσερις γυναίκες απαντούν στο τηλέφωνο την ώρα που κάνουν σεξ. Σηκώνεται το τηλέφωνο.
7: Άλλα πράγματα σηκώνουμε εκείνη την ώρα, κορίτσια, όχι το τηλέφωνο.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
11: Είπα.
12: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
11: Είπα.
12: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
11: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
12: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr. Αυτό το
13: κάτι που... Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Τριτούλα 30 του Ιούνιου σήμερα.
2: Σήμερα τελειώνει ο μήνας.
1: Τελευταία μέρα του Ιούνιου, ναι.
2: Άντε, bye bye June, εκπομπή είναι αυτή.
1: Εδώ θα είμαστε τα πρωινά τα Καρντάσια μέχρι και τις 11, συντροφιά σας σε αυτό το ζεστό πρωινό της Τρίτης.
2: Αλίμονο, δεν γίνεται, είπαμε. Τελειώνει ο Ιούνιος, έρχεται ο Ιούλιος, ζεστούλες, μπανάκια να κάνουμε και στο σπίτι μας να κάνουμε μπάνιο, γιατί.
1: Άλλο, στο σπίτι. Στο σπίτι πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα.
2: Οπωσδήποτε, γιατί ενοχλείτε τους γύρω σας, αν δεν ενοχλείστε οι ίδιοι.
1: Μην έχουμε, αυτά τα έχουμε πει. Μπανάκι κάνουμε κάθε μέρα, λίγο κοσμητικό στις μασχάλες όσοι χρησιμοποιούμε ειδικά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται μασχαλίλα, στόπ στη μασχαλίλα.
2: Μπανάκι, μανάκι.
1: Ωραία δροσιά έχει, εγώ να το πω αυτό. Ναι. Ότι τα λεφτά που χρησιμοποιώ τον Άστε, εγώ κάθε μεσημέρι φεύγω από εδώ με Άστε. Έχουν το ερκοντήσιο μια χαρά, τιμιότατο.
2: Ναι.
1: Να το εγκρίνω αυτό. Αλλά και στο μετρό υπάρχει ωραία δροσιά. Έτσι,
2: μπράβο,
1: να τα λέμε,
2: ναι.
1: Λειτουργούν άψογα τα κλιματιστικά. Μπράβο, πρώτη χρονιά έτσι.
2: Εννοείται, ρε παιδιά, να τα λέμε αυτά.
1: Να ξεκινήσουμε.
2: Βεβαίως.

0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Είμαστε λοιπόν στην Τρίτη, 30 έχει ο Ιούνιος. Απόστολος Αποστολία γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, παιδιά!
0: Διεθνή ημέρα κοινοβουλευτισμού και ημέρα αστεροειδών. Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: 1913, οι Βούλγαροι, υποχωρώντας, λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα.
1: Πω, πω, πω, πω.
0: 1957, εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας Δημόκρητος. Mm-hmm. 2015, τέλος, σαν σήμερα, ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβαθμίζει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας, μετά την υποβολή ελέγχους στις κινήσεις κεφαλαίων, τότε που ήταν, αν θυμάστε, που κλείσαν και οι τράπεζες και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Είχαμε θέματα το 2015.
1: Mm-hmm.
0: Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, Γεώργιος Γεννηματάς, ο Έλληνας βουλευτής, υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του Πασόκ, ο Γεννηματάς.
1: Ωραίος.
0: Γεννημένος το 39, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή το 1994.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, σαν σήμερα γεννιέται το 85 ο Μάικλ Φέλπς, ο Αμερικανός κολυμβητής με σπουδαίες Ολυμπιακές διακρίσεις, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Τέλος, στους θανάτους, σαν σήμερα από τη ζωή φεύγει το 2012 ο Θήμιος Καρακατσάνης. Ο Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης του θεάτρου, που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους, αν το θυμάστε, τον Θήμιο τον Καρακατσάνη.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Οπότε να το ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Έλληνα ψυχολόγο. 1984 λέει εδώ ότι είναι γεννηθής.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι ώρα περίμενε, 6 και 5 ξημέρωσε.
0: Αν νόμιζα τι ώρα γεννήθηκε.
1: Όχι, 6 και 5 ξημέρωσε, 20 και 50 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας πρέπει να το γνωρίζετε.
0: Τι?
1: Ο πύργος του Άιφελ υποτίθεται ότι θα κατεδαφιζόταν 20 χρόνια μετά την κατασκευή του.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει έτσι προσωρινά
0: για
1: και υποτίθεται ότι ναι, θα τον κατεδάφιζαν. Όμως διασώθηκε γιατί αποδείχθηκε χρήσιμος για τις ραδιοεπικοινωνίες τότε.
0: Βάζαν κεραίες στην κορυφή.
1: Και δες τώρα που έγινε σύμβολο. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ποιο είναι το σύμβολο του Παρισιού, ο πύργος του Άιφελ.
0: Μετά τι θα βλέπεις, μόνο το άλλο, πώς το λένε από την πάνω μεριά.
1: Τις αψίδες
0: του Θριάμβου. Θριάμβου.
1: Μόνο αυτό θα βλέπεις. Έχουμε και εμείς την Καμάρα. Άρα βέβαια, τέτοιες αψίδες έχει
0: και
1: αλλού.
0: Γιατί και έχουμε και τον πύργο του Οτέ, δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να είναι λίγο 2-3 μέτρα χαμηλότερο. Αλλά και τον πύργο του Οτέ γι' αυτό τον κράτησαν. Γιατί είχε τότε τις τηλεπικοινωνίες.
1: Και μας γυρίζει κιόλας, γατάκια.
0: Άμα, γεια σου.
1: Γατάκια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στο τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δευτερούλα χθες πήγα τη λαϊκή μου, γύρισα στο σπίτι, έκανα τα συμμαζέματά μου, έκανα τις μαγειρικές μου.
0: Μπράβο.
1: Ετοίμασα έτσι τα, για την εβδομάδα τα πραγματάκια μου. Τρελαίνομαι που έχει ωραία φρούτα το καλοκαίρι. Δηλαδή εντάξει, για βραδινό τρως καρπούς, τελείωσε.
0: Ναι.
1: Λίγο καρπούς, λίγο πεπόνι, κεράσια, βερίκοκα. Νομίζω ότι τα πιο ωραία φρούτα είναι του καλοκαιριού. Αυτά έκανα χθες και σίδερο, παιδιά. Σίδερο και να στάζω. Σίδερο και να στάζω.
0: Γυμνάστηκες.
1: Γυμνάστηκα, λέει, δεν λες τίποτα. Οπότε σιδέρωσα και τα ρούχα.
0: Μπράβο.
1: Τι να κάνουμε. Χθες λέω άντε χαλαρά, γιατί όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο ήμασταν έξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Έχουμε και τώρα και συναυλίες και αυτά με στην εβδομάδα. Οπότε πάλι θα κουραστούμε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Εγώ δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Γυμναστήριο πήγα και στο σπίτι μετά είδα αγώνες Μουντιάλ. Πέρασε.
1: Ναι.
0: Ευχάριστα. Και μια σειρά που βλέπω το τελευταίο επεισόδιο. Χθες το Φρόμο, όποιος το βλέπει και έξω. Τι έγινε στο τελευταίο επεισόδιο, χαμός.
1: Έλαντε.
0: Πρέπει να περιμένουμε τώρα 2 χρόνια την τελευταία σεζόν.
1: Grand Hotel έβλεπα εγώ χθες και συλλάβανε το Ρίγα επιτέλους.
0: Αμάν ρε Ρίγα.
1: Δηλαδή περιμένουμε τόσο καιρό.
0: Έκανε
1: και
0: το
1: συλλάβανε το Ρίγα. Και τι δεν έκανε ο Ρίγας, έχει φάει 800 ανθρώπους.
0: Άρε Ρίγα.
1: Και το πιάσανε το Ρίγα.
0: Μπράβο.
1: Και χθες ήταν πολύ ωραίο, μετά είδα και το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.
0: Ναι.
1: Πώς
0: το πήραν και αυτοί δίπλα στο ποτάμι, υγρασία τέτοια.
1: Και αυτοί πώς το βάλαν Δευτέρα, ρε παιδιά. Εγώ νόμιζα Τετάρτη, Πέμπτη ήταν και ξαφνικά πώς γυρνάω, βλέπω νέο επεισόδιο.
0: Είναι τα τελευταία επεισόδια τώρα αυτή τη βδομάδα, νομίζω.
1: Και, ναι, γιατί εντάξει, πέθαναν και εκεί όλοι. Τι θα γίνει, δηλαδή.
0: Έπεσε θανατικό στο ποτάμι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε χθες αυτά έβλεπα και πολύ. Ωραία. Το απόλαυσα, να σας πω την αλήθεια.
0: Και είχα και ένα κουνούπι με βασάνισε το βράδυ όλο. Από εδώ, από εκεί πετούσε, με ξύπνησε κάποια στιγμή.
1: Ένα, ρε,
0: 2 η ώρα ήταν, δεν ξέρω τι ώρα.
1: Εμένα με έχουν φάει. Εμείς στο σπίτι έχουμε πολύ κουνούπι και μίγα και μιγάκι.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι εντάξει, εκεί έξω έχουμε πάρκο και τέτοια. Πολύ κουνούπι, δεν ξέρω τι έγινε φέτος. Και πολύ εκείνα τα μικρά τα μιγάκια.
0: Το βρήκα το πρωί. Το σκότωσα. Oh. Το σκότωσα, είναι η αλήθεια. Ναι, θα το ομολογήσω.
1: Καλά το έκανες.
0: Το είδα στο ντουβάρι, το πάτησα. Έμεινε εκεί πάνω το αίμα μου, γιατί με είχε ρουφήξει από το βράδυ. Θα το καθαρίσω μετά. Θα περάσει ο ιατροδικαστής να το βρει.
1: 6-9-3-6-9-3-1003. Για στείλτε τις καλημέρες σας, βρε παιδιά. Εσείς έτσι όμορφα περνάτε σαν εμάς.
2: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σκεπασμένα.
1: Απον, καντάδα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Αχ, τι ωραία, πόσα χρόνια έχουν να μου κάνουν καντάδα.
1: Πόσα?
2: Πολλά, άπειρα θα έλεγα. Λοιπόν, σήμερα ξυπνήσαμε με ζεστούλα, μέχρι 35-36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Γενικότερα έχει ζέστη, οπότε δεν ξέρω, δείτε τι θα κάνετε, κανονίστε την πορεία σας. Αύριο Τετάρτη, ο Ιούλιος μπαίνει με 37 βαθμούς, wow, έχω να σας πω. Οπότε θα το ζήσουμε το καλοκαίρι στο πετσί μας. Τώρα στην κίνηση έχουμε λίγη κίνηση από Μάνο Τούμπα προς Πηλαία. Και έχει και λίγη κίνηση γενικά στο περιφερειακό, στο ύψος των Σικαιών. Κατά τα άλλα είμαστε πολύ ήσυχοι. Λίγη κινησούλα σε Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Οδό Λαγκαδά και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
1: Τρόποι επικοινωνίας εκτός από το Viber που ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματα στα 2310-266-233 το σταθερό. Στα social transistor 1003 τρέχουν και πολύ ωραίος διαγωνισμός από την Sidgets και στα social μας για διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο αυτή την εβδομάδα. Την Δευτέρα που μας έρχεται γίνεται εκεί η κλήρωση. Ενώ εδώ στον διαγωνισμό του αέρα κάθε Παρασκευή έχουμε τις κλήρωσεις. Φυσικά καταβάζετε και τις εφαρμογές μας για iOS και Android για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε 24 ώρες το 24ωρο.
2: Τέλεια!
1: Περνάω στις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει εδώ στο Viber. Η Ιωάννα, η άλλη Ιωάννα, η Μέρη, το Ναταλάκι, η Φέη, η Σοφία και ο Τζόνι, ο οποίος είναι για πρωινό κουσκούς με τους συναδέλφους. Τέτοια ώρα το κάνουν, μαζεύονται πριν έρθουν τα μεγάλα πρόσωπα. Καταλαβαίνεις,
2: ωραία είναι έτσι. Λίγο σουσουδάκι, λίγο πρωινό καφέ. Γιατί εμείς τι κάνουμε τώρα, έχουμε κοτσομπολέψει όλα τα ραδιόφωνα της Ελλάδας.
1: Παρόν δηλώνει και ο φίλος ο Νίκος ο Σαπαλίδης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ρε Σαπαλίδη. 693-693-1003. Εσείς τι κάνετε?

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα στη συνονόματη τη Γεωργία. Τον Δημήτρη από τον κάμπο τη Λάρισα μα έστειλε φωτογραφία.
1: Ω Λαρισάρα!
0: Μαζεύει τα καλοκαιρινά, τα ωραία τα φρούτα, τα βερίκοκα, τα καλύτερα
1: αυτή
0: φρούτα του καλοκαιριού.
1: Ωραία, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο τον Μπαζάκα. Μα λέει καλημέρα στα κουκλάκια των ραδιοφώνων.
1: Εμείς προσωπικώς.
0: Εμείς είμαστε αυτοί βεβαίω. Στην επικαιρότητα σε πάω αμέσω. Ο καύσωνα στην Ευρώπη και ο εφιάλτη του καύσωνα μάλλον δεν έχει τέλο. Οι αριθμοί των νεκρών σοκάρουν. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε πάνω από 1.300 ανθρώπους σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία εχθές. Η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιπλέον θανάτων που αποδίδονται στον καύσωνα ήρθε στους 1.000. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικιωμένοι, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων από μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ιδιωτικές κατοικίες.
1: Ωχ, Θεέ μου.
0: Την ίδια στιγμή η αστυνομία του Βερολίνου στη Γερμανία χρησιμοποίησε τα κανόνια νερού των αστυνομικών οχημάτων για να δροσίσει τα πλήθη.
1: Τέλειο.
0: Καθώς οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους να παραμείνουν ενυδατωμένοι να αποφύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Να μην τα έχουν και αυτά και κάθονται, πέταξε νερό.
1: Μια χαρά, πολύ ωραίο.
0: Τζάμπα μπουγέλο έγινε. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα αρχίζουν να σβήνουν και οι τελευταίες ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες από τον τεράστιο σεισμό στην Βενεζουέλα. Απελπισμένοι συγγενείς αναζητούν μάταια τους ανθρώπους τους στα χαλάσματα και ξεσπούν οργισμένοι κατά της κυβέρνησης που δεν κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά στις επιχειρήσεις διάσωσης. 189 κτίρια ισοπεδώθηκαν, ενώ περισσότεροι από 15.860 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι αφού πέσαν τα σπίτια τους. Τι άλλο έχουμε? Με αφορμή την κριτική που ασκείται για να παρέλθουμε στα δικά μας από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Να το δούμε κιόλας να γίνει και πράξη.
1: Παιδιά, και όταν λέμε αύξηση, να σου πω κάτι, να είναι ανάλογη με την ακρίβεια εκεί έξω. Δηλαδή, το να μου αυξήσει εμένα το μισθό μου 20 ευρώ,
0: ναι,
1: παράδειγμα,
0: δεν σώζεσαι.
1: Να το κάνω ότι δεν σώζεσαι, γιατί στα σούπερ μάρκετ και γενικότερα, ναι, σε όλα γύρω μας έχουν φτάσει στο Θεό. Οπότε τι να πω.
0: Με κάνα 500 άρικο, είσαι καλά.
1: 500 άρικο, παιδιά, εδώ που τα λέμε, να σας πω κάτι. Πρέπει να φτηνίνουν τα αγαθά, ναι, γύρω μας. Εσύ τώρα γελάς γιατί είσαι μόνος σου. Όταν πρέπει να ταΐσεις ένα σπίτι,
0: ναι,
1: και έχει πάει, ας πούμε, το μοσχάρι ή φέτα πάνω από 10 ευρώ το κιλό, πίστεψέ με, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Άρα είναι η πτώση των τιμών.
1: Η πτώση των τιμών, και όταν λέμε αύξηση εννοούμε, ναι, 100-150 ευρώ, όχι 20 και 30 και κοροϊδίες τώρα.
0: Και κλείνω με 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και σε Μύκονο. Κατηγορούνται όλοι αυτοί οι 17 για διακίνηση ναρκωτικών, τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και θωρών με αθλητικό υπόβαθρο.
1: Δεν το πιστεύω στη Μύκονο ότι γίνονται τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στη Γλυκερία σήμερα. Το καφέ Αμάν της πόλης και της Μύρνης στο θέατρο Κήπου. Είναι μια μουσικοχορευτική βραδιά για την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου με παράδοση χορό και αλληλεγγύη. Σήμερα λοιπόν στις 9 το βράδυ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη στο θέατρο Δάσου σήμερα με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον ομώνυμο ρόλο. Και Sexy Laundry, Σπύρος Παπαδόπουλος και Ρένια Λουιζίδου στο θέατρο Σικαιών Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά σήμερα το βράδυ, έτσι μεγάλη ποικιλία.
0: Α, τι ωραία επανένωση αυτή τώρα από τους απαράδεκτους, ναι, μπορεί να είχαν να παίξουν μαζί, δεν ξέρω.
1: Πραγματικά.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικό.
6: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
7: υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
14: κόκκιπε,
13: κομπάνιο,
15: Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
18: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα!
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
20: Είπα.
21: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
20: Είπα.
21: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
20: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
21: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
22: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
23: Full και λίγα λες.
22: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
23: Εγγύηση? Τι μου λες?
22: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
23: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
22: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
0: Και πάλι πίσω στο στούντιο, πάμε να το σηκώσουμε.
1: Ναι, Ομπάμα στο Μουντιάλ. Το Μαρόκο έστειλε σπίτι την Ολλανδία με 3-2 στα πέναλτι. Το ίδιο και η Παραγουάη. Έστειλε σπίτι την Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι. Συντριβή, χαμός έγινε μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα Γερμανία εκτός, ρε φίλε, και Ολλανδία. Φοβερό. Αλλά αυτά είναι τα ωραία του Μουντιάλ. Αύριο ο Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο με τον Τσιτσιπά, ο οποίος χθες κέρδισε 3-0 στο Γουίμπλετον, για μιλέτε. Mm. Σήμερα θα δούμε ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία.
0: Εχθές έπαιζε και η Βραζιλία με την Ιαπωνία. Προκρίθηκε και αυτή με 2-1 και αυτή δυσκολεύτηκε.
1: Το έβλεπα αυτό και είδα το πρώτο γκολ των Κινέζων και παίζανε καλά αυτοί. Οι Ιάπωνες τι ήταν, δεν ξέρω, Κινέζοι. Ήταν πολύ ωραίο το ματς. Είδα και τον Νεϊμάρ εκεί πέρα. Εντάξει.
0: Το χάρηκες.
1: Το χάρηκα. Λίγα πραγματάκια είδα, γιατί άρχισαν λόγια να τις χάσει η Βραζιλία στο τέλος.
0: Σήμερα στις 8 ακτή ελεφαντος του Νορβηγία και νομίζω μετά στις 12 είναι λίγο πιο βράδυ ο αγώνας της Γαλλίας. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό Win 1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Mm. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.
1: Γαλλία-Σουηδία.
0: Γαλλία-Σουηδία, 12-12.30 κάπου εκεί.
1: Ναι, άιντε να δούμε και εκεί τι θα γίνει.
0: Έχει ενδιαφέρον έτσι που πάει και στα πέναλτι και αυτά, και η Γερμανία χθες πήγε να το γυρίσει κιόλας.
1: Ρε, τη Γερμανία
0: ήταν 3-3
1: έφαγε
0: στα πέναλτι. Έχασε δύο πέναλτι στο τέλος. Και τελικά το χάσε μετά ο Γερμανός.
1: Πω, φοβερό.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8 και επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό στην Τρίτη. Καλημέρα!
2: Καλημέρα σε όλες που τώρα συντονιστήκατε, τα Πρωινά Καρντάσια και Λαϊδάν από τις 7.
1: Πώς είναι τα πράγματα έξω στους δρόμους και λαϊδούν οι οδηγοί?
2: Και λαϊδίστε, ωραία μου πουλάκια. Έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός από την Τριανδρία μέχρι τα δυτικά. Λίγη κίνηση στην οδό Λαγκαδά. Ο Χαμούλης ο καλός γίνεται στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Και στη Κασάνδρου εκεί είμαστε λίγο σφιχτά. Ανατολικά καλά είμαστε. Λίγη κίνηση στη Λαμπράκη, αλλά όχι σε μεγάλο σημείο. Εντάξει, καλούτσικα. Μόνο περιφερειακός και εκεί στη δυτική είσοδο είμαστε λίγο ζόρικα.
1: Okay, Δήμος Θεσσαλονίκης διαβάζω. Θεσπίζει 1000 ευρώ επίδομα για γονείς, δωρεάν πάνες και πολλά ακόμα προνόμια. Ο κύριος Αγγελίδης ανέφερε τα 8 αυτά μέτρα. Θέσπιση επιδόματος ύψους 1000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένεια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, μιλάμε για το Δήμο Θεσσαλονίκης αυτό. Παροχή δωρεάν τη πάνας του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένεια.
2: Μπράβο, ρε Στέλιο, στην Πηλαία, εμείς τίποτα.
1: Μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
2: Ναι.
1: Δημιουργία προγράμματος κατοίκων υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνικό υπόβαθρο. Επίσης, ανακοινώνει τη διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενίκιο σε ευάλωτες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες του Δήμου Θεσσαλονίκης ως μέτρο άμεσης απόδοσης.
2: Ναι.
1: Ήδη έχουν ανακοινιστεί τα 40 διαμερίσματα και υπάρχουν 17 Μπράβο. Υπογεγραμμένα μισθωτήρια με 7 ακόμη να αναμένεται να υπογραφούν μέχρι το τέλος του Ιούνιου, τώρα δηλαδή,
2: Σούπερ.
1: Σήμερα. Επίσης, αξιοποιείται δημοτική ακίνητη περιουσία μέσα από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής αντιπαροχής με στόχο τη δημιουργία άλλων 30 διαμερισμάτων που θα πάνε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη που δεν μπορούν να πληρώσουν το νοικιό τους και δεν έχουν κατοικία. Και έχουμε και τη μετατροπή του πρώην σχολικού κτηρίου της οδού Μιτσάκη σε 20 διαμερίσματα κοινωνικά προσιτής κατοικίας, όπου και εκεί θα
2: Μπράβο.
1: Μπορούν να μείνουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη.
2: Βλέπεις, αυτά είναι μέτρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή την ψάχνει ο κύριος Αγγελούτης, δεν κάνει μόνο πάρκα και καθαριότητα. Ναι. Προσπαθεί να το πάει ένα βήμα παραπάνω.
1: Φυσικά όλα αυτά να αποτελούν μέτρα για τους δημότες του νομού Θεσσαλονίκης, έτσι.
2: Του Δήμου.
1: Του Δήμου, ναι, σωστά.
2: Ναι,
1: του Δήμου. Θοδωρής Φέρης αμέσως τώρα είπε: επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. 20 ευρύ δωρεπιταγή και σήμερα από τα Λαβή θα γίνει δική σας.

0: Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα, η καραμέλα της στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παίξουμε 266-233, να παίξουμε για να κερδίσετε δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα αγαπημένα μας καταστήματα Λαβή. 8 καταστήματα Λαβή σχεδόν σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο lavijewelry.gr. Η καλοκαιρινή συλλογή Λαβή είναι εδώ, κοσμήματα, αξεσουάρ, υπέροχα χρώματα, νέα σχέδια, αρκεί να καλέσεις και μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ θα γίνει δική σου για να πας στα Λαβή και να διαλέξεις αυτό που σου αρέσει πιο πολύ.
0: Καλημέρα στη φίλη μας στην Ελλάδα. Να στείλουμε το μήνυμά της στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς ό,τι θέλετε. 693-693-1003. Μην ξεχνιέστε, εκεί είναι η επικοινωνία και δείχνετε ότι στηρίζετε αυτή την εκπομπή.
1: Έτσι, μπράβο. Αλλά θέλουμε και τη φωνούλα σας, 266-233, για να δούμε ποια φιλενάδα έχουμε.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Ποια είστε?
2: Η Άννα.
1: Γεια σου, Άννα. Πού πας?
2: Δουλειά.
0: Με στο κέφι,
1: με
0: Άννα,
1: κέφι πάει η Άννα στη δουλειά, ε.
0: Κέφι και μπρίο.
1: Από ποια περιοχή μας ακούς, Αλούλα?
2: Από το κέντρο.
1: Λοιπόν, φιλενάδα, ήσουνα και εσύ καλεσμένη στο πάρτι της Οικονομάκου, στο νησί. Τι κόσμημα θα φορούσες για το συγκεκριμένο event που μαζεύτηκαν όλοι εκεί να γιορτάσουν αυτόν τον υπέροχο έρωτα της Αθηνάς με τον Μπρούνο, όπως το λένε?
0: Σε ποια από τις τρεις μέρες, γιατί ήταν και τριήμερο?
1: Σε μία από τις τρεις. Στο after wedding, στο after wedding.
2: Κοίταξε, άμα από την αρχή τα είχα βάλει όλα, θα άρχισα να αφαιρώ, αλλά πάλι θα είχα μπόλικα.
1: Τώρα στο πάρτι της Οικονομάκου πρέπει να βάλεις μπόλικα. Καλά τα λέει η φίλη. Τι σου αρέσει εσένα πιο πολύ, κολλιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια?
2: Σκουλαρίκια, κολλιέ, βραχιόλια, όλα μου αρέσουν.
1: Όλα. Θα πας τώρα στα καταστήματα Λαβή και θα διαλέξεις αυτό που σου αρέσει πιο πολύ και θα το φοράς και θα λες αυτό είναι από τα πρωινά Καρντάσια.
0: Όλα δεν μπορείς να τα πάρεις, αλλά κάτι έτσι να μας θυμάσαι μπορείς να το πάρεις με 20 ευρώ δωρεπιταγή που κέρδισες.
2: Εξαιρετικά, ευχαριστώ.
1: Μείνε στη γραμμή σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γιάννης Πλούταρχος, ο θησαυρός στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αν η ομορφιά ήταν χρυσός, γεια σου ρε Γιάννη με τα ωραία σου.
0: Πάμε τώρα στα δικά μου, θα το ονομάσω το ένθετο επιστήμη και ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Το σεξ απομακρύνει την ημικρανία. Τέλος τα ψέματα!
1: Τέλος!
0: Έχω πονοκέφαλο. Εδώ το γιατρικό που θα πάρεις.
1: Μάλιστα.
0: Ερευνητές...
1: Εγώ θα είμαι το γιατρικό που πρέπει να πάρεις.
0: Ο τόνος έφυγε λίγο.
1: Έφυγε
0: νομίζω.
1: Πολύ.
0: Νόμιζα άλλο τραγούδι θα έλεγες. Υπάρχει κι άλλο εκτός από τις Δέσποινας Μανδύ.
1: Μπερδεύτηκα μετά, αλλά το βρήκα στη διάρκεια.
0: Ερευνητές από το University of Manchester στη Γερμανία ανακάλυψαν ότι το σεξ είχε αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των ημικρανιών στο 60% όσων υπέφεραν από αυτές και στο 1/3 ασθενών με αθρηστικό πονοκέφαλο.
1: Μάλιστα.
0: Σημειώνουν στο περιοδικό Κεφαλαλγία ότι τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι το σεξ μπορεί να οδηγήσει σε μερική ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις ολοκληρωτική ανακούφιση από τον πονοκέφαλο σε ορισμένους ασθενείς με ημικρανία και σε λίγους με πονοκέφαλο.
1: Τέτοια διαφορού λες, τώρα ακούει ο Σαπαλίδης, ακούει ο Φράγκη, το βράδυ θα πει η γυναίκα του πονάει το κεφάλι μου και θα πει σου έχω το φάρμακο.
0: Άμα έχει το φάρμακο, γιατί να πάμε στη χημεία, γιατί να πάμε στα χάπια Παναντόλ, Ντεπόλ, Πολστάρ.
1: Μπράβο, το έχουμε μέσα στο σπίτι μας το φάρμακο και τα αφήνουμε ανεκμετάλλευτο.
0: Και θα γίνει διπλό το καλό. Και ο σύζυγος θα ικανοποιηθεί.
1: Έτσι.
0: Και η σύζυγος και αυτή θα ικανοποιηθεί από τη μία, αλλά θα τη περάσει και ο πονοκέφαλος από την άλλη.
1: Ωραίο.
0: Διπλό καλό για την γυναίκα.
1: Έτσι.
0: Να πω ότι ο πονοκέφαλος ισχύει και για τα δύο φύλλα.

0: άλλο τα βρείτε δηλαδή για να σας καθόμαστε, ειλικρινά.
1: 800 ασθενείς με ημικρανίες εξέτασαν και άλλους 200, το σύνολο 1000. Οι άλλοι 200 ήταν με πονοκέφαλο. Και συμπλήρωσαν αυτοί ένα ερωτηματολόγιο με τη σεξουαλική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του πονοκέφαλου. Και μετά απάντησαν πως το σεξ μείωσε τον πόνο. Δηλαδή, απάντησαν σε κάποιες ερωτήσεις. 60% των ασθενών που είχαν σεξουαλική επαφή δήλωσαν ότι ανακουφίστηκαν από τον πόνο, με τους περισσότερους να αναφέρουν από μέτρια έως και ολοκληρωτική υποχώρηση των συμπτωμάτων.
0: Μάλιστα.
1: 60% δεν είναι και λίγοι, παραπάνω από τους μισούς είναι. Εντάξει?
0: Εννοείται, πολλοί κόσμος είναι, οπότε καταλάβατε τώρα τι πρέπει να κάνετε.
1: Όταν έχετε πονοκέφαλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ή προληπτικά για να μην αποκτήσετε.
1: Ή προληπτικά. Μπορείς να το βλέπεις και σαν χάπι. Πώς θα πάρεις το Zyrtec για την αλλεργία.
0: Έτσι είναι το φάρμακο. Αν με έλεγες ότι περνάει και η αλλεργία.
1: Θα το ψάξω.
0: Δηλαδή, για να ψάξω λίγο.
1: Θα το ψάξω. Αλλά για να την έχεις τόσο καιρό, μάλλον δεν περνάει.
0: Ή κάτι δεν κάνω.
1: Ή δεν ξέρω, μήπως θέλει κάποιες δόσεις παραπάνω. Μπορεί εσύ να είσαι στις δύο φορές τη βδομάδα, αλλά θέλει πέντε τη βδομάδα.
0: Εντάξει, θα το κοιτάξουμε.
1: Εντάξει.
2: Πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το καλοκαίρι σημαίνει αυθορμητισμός. Σημαίνει ότι ένα απλό μπανάκι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα lunch, σε ένα απογευματινό κοκτέιλ ή ακόμη και σε ένα beach party μέχρι αργά το βράδυ. Δεν είναι λίγες φορές που έχουμε πάει για μπανάκι.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι στη φούρκα εκεί, πήγαινες για το μπανάκι σου και μετά ξεκινούσε μπαμπαμπού, μπαμπαμπού και με το βράδυ έπινες ποτά. Τι θέλουμε τώρα, μια σωστά οργανωμένη τσάντα θαλάσσης, η οποία δεν θα έχει μόνο το αντιλιακό, την πετσέτα κτλ. Θέλει και έξυπνα fashion items για να μεταμορφώσουν το look, χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψεις στο δωμάτιο για να αλλάξεις και πάλι.
0: Φαντάζομαι εννοείς αυτές τις τεράστιες τώρα που κουβαλάτε
1: εσείς. Αυτές τις μεγάλες ψάθινες που έχουμε, ναι. Τώρα προχθές στο ταξί κοίταζα μια ωραία ψάθινη μικρή και σκέφτομαι. Τι να την κάνω αυτή, δεν χωράει τίποτα. Καταρχάς έχουμε δύο πετσέτες, γιατί εγώ κουβαλάω και την πετσέτα του Δαβίδ.
0: Ναι, εντάξει,
1: αν είχα μόνο την πετσετούλα μου, κάτι γινόταν.
0: Μα για μια πετσέτα που παίρνει άλλος τώρα να πάρει τσάντα.
1: Ναι. Οπότε κατάλαβες.
0: Κρίμα είναι.
1: Αν υπάρχει λοιπόν ένα αξεσουάρ που μπορεί να αναβαθμίσει ακόμη και το πιο απλό λινό καφτάνι ή ένα μονόχρωμο μαγιό, είναι ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια. Χρυσά, κοχύλια, πέτρες, έτσι ωραία μεταλλικά. Και αμέσως χαρίζουν έναν πολύ ωραίο χαρακτήρα. Και δεν πιάνουν και χώρο στην τσάντα. Δηλαδή εκεί που είσαι βγαίνεις από το μπάνιο, βάζεις και το σκουλαρίκι με το μαγιό, τσακ, αλλάζει.
0: Βέβαια.
1: Έχεις και ένα μεταξωτό φουλάρι. Αυτό είναι πολύ χρηστικό. Γιατί είτε το φοράς στα μαλλιά σου σαν κορδέλα, γιατί έχεις βγει από τη θάλασσα και το μαλλί είναι χάλια, είτε το δένεις σε χαμηλή αλόγω ουρά, είτε το περνάς γύρω από το λαιμό. Γενικότερα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το beach look γίνεται έτσι πολύ ωραίο ενδιαφέρον. Η μεγάλη ψάθινη τσάντα είναι ιδανική για την παραλία, δεν είναι όμως για το κοκτέιλ μετά. Οπότε καλό θα ήταν να έχεις και ένα μικρό τσαντάκι μέσα.
0: Μέσα στη μεγάλη τσάντα θα έχεις και ένα μικρό τσαντάκι δηλαδή.
1: Κοίταξε, ούτως ή άλλως.
0: Ούτως ή άλλως το κάνετε αυτό εσείς.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, επειδή η τσάντα η τέτοια είναι πολύ μεγάλη και θέλω να βάλω μέσα τα κλειδιά μου, το πορτοφόλι μου, δεν θα τα έχω χυμαδιό. Οπότε έχω ένα μικρό ψάθινο τσαντάκι.
0: Ωραία.
1: Έτσι λοιπόν αξίζει να πάρεις το τσαντάκι μετά και να αφήσεις όλα τα υπόλοιπα στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Να έχεις πάντα ένα κιμονό ή ένα λινό πουκάμισο, ένα oversize πουκάμισο με το που πέσει ο ήλιος. Το φοράς ανοιχτό πάνω από το μαγιό ή σαν φόρεμα έτσι ή με ένα σορτσάκι κάτι της. Και φυσικά οι λαστιχένιες αγιονάρες είναι ιδανικές για την άμμο. Αλλά δεν μπορείς τώρα να πας για ποτάκι με το τελείως λάστιχο. Εκτός αν είναι αυτές οι πολύ κομψές.
0: Ναι.
1: Οπότε ένα ζευγάρι χρυσά φλατ σανδαλάκια πιάνουν πολύ λίγο χώρο. Εγώ έχω τέτοιες πάντα μαζί. Είναι μικρές έτσι δερμάτινες παντοφλίτσες. Και αμέσως κάνει την εμφάνιση πιο κομψή. Συνδυάζονται εύκολα με όλα τα φορέματα, με τις φούστες, με το μαγιό. Και γενικότερα, ρε παιδιά, θέλει και λίγο στυλ το καλοκαίρι. Τα έχουμε πει. Δεν θα πηγαίνουμε με ό,τι βρούμε. Και η θάλασσα θέλει το στυλ της.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζόζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια.
7: Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Μα τι στίχος και αυτός, Νίνο, Θεός, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά για αγαπημένα.
1: Γεια σου ρε Νίνο, Θεέ, που είχες και τα γενέθλιά σου.
0: Αυτό το εμπνεύστη είναι, δηλαδή εντάξει, να μιλάμε και τα σωστά τα ελληνικά.
1: Εμπνεύστη.
0: Λοιπόν, σε πάω στα τηλεοπτικά, θα πεινάσουν και οι παρουσιαστές. Βγήκε ο Δήμος ο Βερίκιος και μίλησε για μειώσεις μισθών στις πρώτης τάξης των παρουσιαστών.
1: Ναι, θα στα πεινάσουν, να τους λυπηθούμε.
0: Τα κεφάλια, λέει, από τα 7 χιλιάρικα που είναι τώρα, λέει, του χρόνου θα πάμε στα 5, παιδιά, και βλέπουμε κιόλας. 5 χιλιάρικα, ο βασικός ο παρουσιαστής τώρα, για το πάνελ το πολύ ένα χιλιάρικο, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
1: Τίποτα, δεν πάω.
0: Πίνα και στην τηλεόραση. Όλα αυτά τα αποκάλυψε ο Δήμος Βερίκιος στην Σταματίνα την Τσιμτσιλή. Θυμάμαι κάποια στιγμή στο Alter, λέει τότε, επί Alter, φαντάσου πόσο παλιά, μια παρουσιάστρια έπαιρνε τότε 50.000 ευρώ το μήνα.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε, έχουν αλλάξει όλα. Και...
0: ωραίες εποχές,
1: Και τώρα να σου πω και κάτι εδώ και την αλήθεια μας.
0: Ναι.
1: Τώρα ο καθένας γίνεται και παρουσιαστής. Τότε δεν ήταν έτσι. Τότε είχαμε την Κορομιλά, τη Μενεγάκη.
0: Εκείνα τα χρόνια ήταν κάποια
1: τώρα εδώ πέρα το ίδιο είναι, π.χ. άντε να μην πω. Με την Κορομιλά, να μην αναφέρω.
0: 5.000 τώρα, εντάξει, καλά είναι και τα 5.000, τι να κάνουμε.
1: Έχουν και όλα τα άλλα είναι τζάμπα. Τζάμπα σας δίνουν, ναι, τζάμπα σας βάφουν, τζάμπα τρώτε, πίνετε. Τι άλλο θέλετε.
0: Κάνουν και λίγο αυτά τα εξτραδάκια τους λίγο στα social.
1: Ναι.
0: Συμπληρώνετε το ζώο. Ναι. Θα βγει.
1: Εννοείται, θα βγει. Και όπου πάτε, κερασμένα είναι.
0: Εντάξει, ας κάτσουμε εμείς εδώ στο ραδιοφωνάκι. Μπορεί να παίρνουμε 4.000, αλλά και σιγά. Τι έγινε. Και τι έγινε, δηλαδή.
1: Δεν έχουμε τζάμπα όμως εμείς. Κατάλαβες, όλα τα πληρώνουμε από την τσέπη μας.
0: Σιγά τώρα, και τι έγινε. Βλέπω κάτι σχήματα καινούργια εδώ.
1: Ναι.
0: Λιόλιου Οικονομόπουλος Μαζόπου θα είναι το χειμώνα. Η έκπληξη, την είπες και εσύ χθες, είναι ότι η Νατάζα Θεοδωρού θα συνεργαστεί με τη Δέσποινα τη Βανδύ.
1: Τέλειο. Αλλά πρώτα θα έρθει η Βανδύ με τον Αργυρό εδώ στο Ντέους.
0: Έχει κλείσει αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο και αυτό. Να πάμε.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Σάκης Ζουρβάς τελικά με Κατερίνα Λιόλιου, διαβάζω εδώ.
1: Θεϊκό.
0: Δυνατό.
1: Πάρα πολύ.
0: Κάτσε να σου πω τι άλλο. Η Άννα Βίση, εντάξει, Αθηνών Αρένα, αυτή δεν αλλάζει. Το ανακαινίζει εκεί, θα το φτιάξει κουκλάκι. Ο Αργυρός μάλλον με Σάκη Ρουβά, φαίνεται να κλείνει αυτό.
1: Πάλι,
0: στην Αθήνα.
1: Σάκης Ρουβάς με Λιόλιου, μας είπες.
0: Ναι, μετά, δεύτερο σχήμα.
1: Ο Ρουβάς
0: σχήμα.
1: Ξεπατώθηκε πια.
0: Είναι και αυτό που θα κάνει ο Αργυρός κάποιες ειδικές εμφανίσεις. Θα είναι μόνος,
1: ναι,
0: του Αργυρός,
1: ναι,
0: και θα φέρνει ονόματα σιγά σιγά μαζί.
1: Κατάλαβα.
0: Και ο Οικονομόπουλος ακόμα μάλλον λέει Ιερά Οδό. Πού είναι η Ιερά Οδό, δεν ξέρω.
1: Εκεί που είναι
0: στην
1: όλα.
0: Στην Αθήνα είναι.
1: Χρόνια πολλά και στον Νίκο Οικονομόπουλο που σήμερα είναι τα γενέθλιά του.
0: Α, να τα κατοστήσει.
1: Ναι.
0: Και φυσικά οι μέλισσες μαζί με τον Χρήστο Μάστορα θα συνεχίσουν στο Vox, διαβάζω εδώ.
1: Ωραίο, ωραίο και αυτό.
0: Αυτά έχουν βγει προς το παρόν τα σχήματα, γιατί συζητιέται. Τώρα τις από νωρίς τα σχήματα της επόμενης χρονιάς.
1: Βέβαια, ρε παιδιά, για να δούμε και ποιο θα έρθει εδώ. Ενώ Σεπτέμβριο θα έρθει ο Νίκο Βέρτη που είχε χρόνια να έρθει.
0: Τον περιμένουμε εδώ.
1: Στην πύλη Αξιού,
0: ναι,
1: και τον περιμένουμε. Πώς και πώς.
0: Θα πάμε τώρα σε αυτό, δεν θα πάμε.
1: Εννοείται, εδώ πήγα στην Αθήνα να τον δω, τον δω δίπλα στο σπίτι μου.
0: Άμα ήξερε ότι δεν ερχόταν, δεν έπρεπε να πας.
1: Το ξέρα. Αλλά ήθελα να τον δω κάτω, γιατί κάτω είναι αλλιώτικο το μαγαζί. Πιο ωραίο, έτσι με τους φοίνικες μέσα και αυτά. Πιο καλοκαιρινό. Λοιπόν, τραγούδι εβδομάδας, αγαπημένη Λεσό Ρεβουάρ και τραγούδι που το ακούμε αποκλειστικά.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Le Saut Revoir, Παράξενη Αγάπη.
3: Είμαστε η Le Saut Revoir και ακούτε Transistor 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
8: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
16: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
17: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
16: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
17: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
16: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
17: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
17: Φτάσαμε!
16: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
18: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
21: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere!
0: βλέπεις αστέρι μη! Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
24: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
25: Είπα.
24: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
25: Είπα.
24: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
25: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
24: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
26: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
27: Και πάλι πίσω στο στούντιο, κάθε μέρα τέτοια ώρα έχουμε ένα παλιό τραγούδο.
28: Λοιπόν, επειδή ο Γιώργος Αλκαίος έρχεται στην πόλη μας σε μια σπάνια ζωντανή εμφάνιση, γιατί ο Αλκαίος δεν εμφανίζεται τόσο συχνά.
27: Βέβαια.
28: Στο φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, είναι την Πέμπτη στις 9 η ώρα το βράδυ. Και εγώ θέλω να σας πάω στα ωραία του, τα παλιά του, τα 90s, τα τραγούδια. Το 1992 ο Αλκαίος κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με όνομα Με Λίγο Τρακ. Η μουσική γράφτηκε από τον ίδιο τον Αλκαίο, ενώ οι στίχοι γράφτηκαν από την Εύη Δρούτσα. Τότε έκαναν επιτυχία το Τι και το Δυνατά. Τι να σου πω τώρα, πάρα πολλά άλμπουμ, αλλά εγώ θα σε πάω στο 1998, στο Ήχη Σιωπής. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος, είναι μπαλαντάρα, είναι από τα καλύτερα τραγούδια που έχει πει. Και τι θα έλεγες, μιας και μιλάμε για τον Γιώργο Αλκαίο,
27: για πες μου.
28: Πριν δώσω ποιο τραγούδι είναι,
27: ναι,
28: να δώσουμε και διαγωνισμό.
27: Δώσ' τα όλα.
28: Λοιπόν, 2 του μήνα, μεθαύριο Πέμπτη, στη Μονή Λαζαριστών, ο Γιώργος Αλκαίος θα δώσει μια μοναδική συναυλία. Αν θέλεις να πας, τρεις διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας. Στείλτε τώρα Αλκαίος, κενό, το ονοματεπώνυμό σας, 693-693-1003, αριθμός Viber. Αλκαίος, κενό, είναι για την παράσταση που την συναυλία την Πέμπτη στη Μονή Λαζαριστών. Και τώρα, πάμε στο 1998, συγχώρεσέ με, ωρε μάνα μου.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ντάνε 9, επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό. Καλημέρα από τα Πρωινά τα Καρντάσια.
2: Και η ώρα πήγε 9.
1: Είμαστε ακριβώς στα μισά της εκπομπής. Άλλες 2 ώρες μαζί σας. Στους δρόμους έχει κάποια αλλαγή.
2: Έχει λίγη κινησούλα ο περιφερειακός, λίγη κίνηση στην οδό Λαγκαδά, στο κέντρο Κασάνδρου Αγίου Δημητρίου και στην Ίωνος Δραγούμη. Ανατολικά και στη Λεωφόρο Στρατού, στην Κωνσταντινούπολο, στην Παπαναστασίου και στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Αλλά δεν βλέπω κανένα γκράντε πρόβλημα. Εντάξει, κλασικά.
1: Ωραιότατα. Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Έχετε το νου σας, θα έχει ζεστούλα. Μην προκληθεί καμιά πυρκαγιά. Έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής.
2: Ναι.
1: Διότι, ξέρετε, πάνε εκεί στα δάση, κάνετε χαζομάρες κάποιοι, δυστυχώς.
2: Κοίταξε, χθες για του Πέτρου και Παύλου,
1: ναι,
2: την Κυριακή, είχε ας πούμε ένα event που κάνουν στην Νικήτη, που μαζεύονται πάνω έτσι στο.
1: Στο βουνό.
2: Ναι, κάπου στο βουνό εκεί. Και κάνουν
1: ψήνουν
2: για τη γιορτή. Αλλά επειδή, ναι, απαγορεύεται τώρα.
1: Απαγορεύτηκε.
2: Ναι, οπότε δεν ανάψαν φουφού και πήγανε φαγητά από το σπίτι. Ναι. Και κάνανε έτσι το γλέντι. Ναι. Γιατί απαγορεύτηκαν τα ψησίματα, σου λέει κάτσε. Όχι, μην φύγει καμιά σπίδα. Άσε, και καεί το δάσος.
1: Να πιάσει κανένα αέρα, φύγει καμιά σπίδα. Είναι όλα ξερά τώρα, έχει μέρες να βρέξει. Είναι κρίμα να κάνουν τα δάση, και ειδικά τη Χαλκιδική εκεί που είναι και πολύ ωραία. Δέσποινα Βανδύ θα ακούσουμε τώρα. Καλά να περνάτε στον τρανζίστορ 100,3.
2: Βεβαίως.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτηγό στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι σου, ωραία.
0: Θα σου διαβάσω κάποια μηνυματάκια που ήρθαν έτσι καλημέρες μετά τις 9.
1: Έτσι.
0: Η Βάσο είναι εδώ, καλημέρα. Ο Αποστόλης είναι εδώ, καλημέρα πρωινά Καρντάσια, να έχετε μια όμορφη ημέρα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ο Σπύρος μας καλημερίζει και αυτός, ο Βασίλης και αυτός εδώ, καλά περνάμε, καλημέρα μωράκια.
1: Έτσι.
0: Η Ντορίτα θυμήθηκε με το τραγούδι του Αλκαίου, το παλιό τραγούδο που βάλαμε λίγο πιο πριν, πως εκείνη την περίοδο που το άκουγε είχε ένα δισκοπολείο εκεί στα IKEA.
1: Έλα ρε.
0: Δίπλα από το σινεμά.
1: Τότε
0: ήταν τα Village, αν θυμάσαι, εκεί στα IKEA. Και κάθε φορά που οι καινούριες κυκλοφορίες τις άκουγε εκεί δωρεάν που έβαζες, ξέρεις, έτσι ακουστικά.
1: Virgin Megastores, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλλον Virgin πρέπει να ήταν ένα αυτό εκεί και ένα που είχε και στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Και το τραγούδι που ακούσαμε το παλιό τραγούδι ήταν ο λόγος να αγοράσει ολόκληρο το CD του Αλκαίου.
1: Και το μαράκι μας κατέστρεψες με το παλιό τραγούδο, λέει. Αχ, λέει, το έλεγε ο Αλκαίος live και έτρεμαν τα πάντα.
0: Συγκινημένος και ο Τζόνι από αυτό το τραγούδι που φυσικά του θυμίζει. Τα νιάτα του δεν θα έλεγα, τότε ήταν μεγαλούτσικος, αλλά του θυμίζει εκείνα τα χρόνια.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Αλκαίος είναι σούπερ. Έχουμε και το διαγωνισμό που τρέχει και αύριο θα σας δώσουμε διπλές προσκλήσεις για να πάτε να τον απολαύσετε live. Εγώ θα πάω σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση να τη χάσω αυτή τη συναυλία. Έχω να τον δω 2-3 χρόνια που είχε έρθει με Going Through.
0: Α, ναι, είχε έρθει με αυτούς, δεν θυμάμαι.
1: Είχε έρθει σε μπουζούκι όμως, τώρα στη συναυλία είναι top.
0: Αν έχεις δίκιο, μπερδεύτηκα, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, CJ's διαγωνισμός. Είναι η ώρα. Πρέπει να ειδοποιήσουμε τους φίλους ακροατές ότι σε πάρα πολύ λίγο, στις 9 και 4 συγκεκριμένα, θα ακουστεί το ηχητικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ.
0: Τι κάνουμε μόλις το ακούσουμε?
1: Στέλνουμε διακοπές. CJ's, τι στέλνουμε, ξέχασα.
0: Αμάν, δεν τα πάει καλά. Σας το είπα εγώ. Στέλνουμε φυσικά διακοπές.
1: Α, εντάξει, καλά τα είπα. Διακοπές στέλνουμε και ενώ το ονοματεπώνυμό μας, αποστολή στο 693-693-1003 και διεκδικείτε διπλά εισιτήρια για όποιο νησί του Αιγαίου θέτε.
0: Και πάει η CJ's φυσικά. Έτσι,
1: και πάει η CJ's. Τώρα με πεις πάω εκεί. Η CJ's πάει σε πολλά νησιά. Και την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Οπότε θα στείλεις το μήνυμα. Όχι τώρα, μόλις ακούσεις καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ. Αυτό παίζει και τα Σαββατοκύριακα, έτσι.
0: Ναι, ναι, γιατί το ζητήσατε, λέτε, εμείς ακούμε και Σαββατοκύριακο τρανζίστορ. Θα έχετε ακόμα μια ευκαιρία να βάλετε το όνομά σας. Ξέρετε ότι φέτος θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας με την CJ's. Συγκεκριμένα από Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν τα δρομολόγια για σποράδες. Σε Σκιάθο φτάνουμε μόλις σε 3 ώρες και 10 λεπτά. Στη Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά. Στην Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. Αυτή είναι η CJ's. Έτσι κερδίζουμε καλοκαίρι. Σε πάρα πολύ λίγο θα ακουστεί το ηχητικό. Στέλιος Ρόκος αμέσως τώρα, Σάκης Ρουβάς, Όσο έχω εσένα. Παλιά συνεργασία αυτή,
1: έτσι,
0: τώρα. Μιας που λέγαμε
1: έτσι
0: πιο πριν για συνεργασίες.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παντελής Παντελίδης, θυμάμαι στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Άλλα τρία λεπτά έχουν μείνει στη διάθεσή σας για να βάλετε τώρα το όνομά σας στην κλήρωση της Παρασκευής για εισιτήρια για το Αιγαίο. Διακοπές και όνομα τεπώνυμο 693-693-1003.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Να θυμίσουμε τώρα τι άλλο τρέχει εδώ στον τρανζίστορ πριν πούμε το ανεκδοτάκι της ημέρας. Το music test.
1: Yes, λοιπόν, έχουμε music test που σημαίνει ότι μπαίνετε στο site μας ή στην εφαρμογή μας.
0: Βεβαίως.
1: Και εκεί βλέπετε ότι γράφει, ρε παιδί μου, ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι και τα λοιπά. Μπαίνετε μέσα, ακούτε δευτερόλεπτα από τα τραγούδια, λέτε ποιο σας αρέσει, αν σας κούρασε, αν θέλετε να το ακούτε πιο πολύ ή πιο λίγο.
0: Έτσι.
1: Και δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ διασκεδαστικό, είναι ότι διεκδικείτε και 100 ευρώ μετρητά.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, γιατί μπήκατε στην διαδικασία να μας βοηθήσετε με την έρευνα.
0: Δεν κρατάει πάρα πολύ. Ένα δεκάλεπτο, ένα δωδεκάλεπτο. Ακούτε τα τραγούδια, αυτά που ακούμε εδώ στον τρανζίστορ. Και διεκδικείτε στο τέλος της έρευνας. Μόλις ολοκληρωθεί, θα γίνει η κλήρωση για τα 100 ευρώ μετρητά. Αυτό θα γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Οπότε κάθε. Να μπαίνετε και στο site μας, ναι. Να το ρίχνετε μια ματιά, μην χάνετε τις ευκαιρίες.
1: Έτσι, και κατεβάστε και την εφαρμογή να την έχετε ούτως ή άλλως.
0: Πάμε στον εκδοτάκι τώρα.
1: Μια ερωτησούλα έχω.
0: Παρακαλώ.
1: Έτσι, τώρα θα έχω ιταλική κουλτούρα έχω σήμερα.
0: Okay.
1: Πώς λέγεται ορφανός Ιταλός?
0: Α, πώς λέγεται ορφανός? No ragazzi, δεν ξέρω.
1: Μάμα καμία.
0: Μάμα καμία, μα καμέλιο. Μάμα καμία. Ερώτηση εγώ, και εγώ μάλλον ηθικό δίδαγμα θα μου πεις. Παύλος, 3 συν χ ίσον 12. Πέτρος, 3 α συν β ίσον 15. Ηθικό δίδαγμα.
1: Έπρεπε να τα μετρήσω αυτά γιατί μου διέφυγε.
0: Όχι.
1: Παύλου, Πέτρου και Παύλου. Δεν ξέρω.
0: Πράξεις των Αποστόλων.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τον Αρίστο και ο Τζόνι, δεύτερη μέρα σε ρίλη, του άρεσαν και τα δύο τα ανέκδοτα.
1: Τζόνι, ή περνάς καλά ή κάτι έγινε. Καλημέρα, Αρίστο.
0: Περνάει καλά, σίγουρα. Περνάει καλά. Θα μας μαγειρέψεις κάτι?
1: Ναι, θα σας φτιάξω μία κοτόπιτα χωρίς φύλλο με cottage.
0: Με cottage.
1: Είναι αυτά που φτιάχνω εγώ τελευταία.
0: Ναι.
1: Πάντως, παιδιά, έχω να σας πω ότι αυτό το καιρό που έχω κόψει το αλεύρι και μαγειρεύω με βρώμη, με τέτοια με αυτά, 2 κιλά φύγανε.
0: Μπράβο.
1: Να σου πω την αλήθεια, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίρνεις cottage, το χτυπάς το blender με 2 αυγά. Στη συνέχεια, βράζεις το στήθος και το μεταφέρεις, ας πούμε, σε ένα μπολ και το μαδάς. Ξέρεις τώρα, στήθος κοτόπουλο.
0: Ναι, ναι,
1: και το κάνεις έτσι σε κομματάκια, έτσι το βγάζεις. Προσθέτουμε στον μπολ λοιπόν το κότατς με τα αυγά και το κοτόπουλο, αλάτι, πιπέρι, μπαχαρικά. Τι θες ξέρω, θυμάρι, θες μπούκοβο, τα θέλει αυτά. Τι άλλο, θρηματίζουμε τη φέτα.
0: Ναι.
1: Βάζουμε φετούλα, βάζουμε φρέσκο ψιλοκομμένο μαϊντανό. Βάζουμε κίτρινο τυρί light όμως, έτσι, μην το παραχέσουμε τώρα.
0: Light.
1: Ανακατεύουμε όλο το μείγμα που έχουμε μέσα με το κοτόπουλο, το κότατς, τα αυγά, το τυράκι, το μαϊντανό, μπούκοβο, αλάτι, πιπέρι και ξηρό θυμάρι. Και τα μεταφέρουμε σε ένα ταψί, το οποίο έχουμε καλύψει με αντικολλητικό χαρτί, το ισιώνουμε, προσθέτουμε από πάνω το κίτρινο τυράκι και
0: μέσα
1: το ψήνουμε στον αέρα στους 180 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά. Γίνεται καταπληκτικό. Αυτές οι ψευτόπιτες είναι, με τρελαίνουν. Και αυτό μπορείς να το κάνεις και με leftover κοτόπουλο. Mm-hmm. Δηλαδή, μαγείρεψε, σου περίσεψε, τι να το κάνω, το βάζεις έτσι με κότα, τζαυγά και τυριά, το βάζεις στο φούρνο, ούτε αλεύρι θέλει ούτε τίποτα. Και γίνεται μια πολύ όμορφη κοτόπιτα για να την τρως και κρύα, να την παίρνεις στη δουλειά σου.
0: Βέβαια.
1: Αλλά και το βραδάκι έτσι για βραδινό, για να μην πω ότι μπορεί να έρθει και η συμπεθέρα να την κεράσεις.
0: Καλά,
1: με την πυρίτσα ταιριάζει η συγκεκριμένη κοτόπιτα.
0: Θα την κατεβάσει αμάσιτη.
1: Εννοείται.
0: Γιώργο Λοκαίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Είναι το ολοκένουργιο τραγούδι του πάλι. Και τώρα την Πέμπτη στη συναυλία σίγουρα θα το πει, γι' αυτό να το μάθετε. Μην πάτε έτσι, ρε παιδί μου, και δεν ξέρετε τα λόγια.

0: Δέσποινα Βανδιώτη, ονειρευόμουν. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένο. Ο Αρίστος ρωτάει να σου στείλει Μάγδα πιλιορίτικη πιπεροκοτόπιτα της γιαγιάς συνταγή ή θα βάλεις, λέει, τα δικά σου θετικά όπως έκανες και με τους κόλου και τα κεφτέλες. Έκανες παραλλαγή.
1: Έκανα παραλλαγή. Δεν κάνω παραλλαγή, ρε παιδί μου. Κάνω. Λέω και τη μία, λέω και την άλλη. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που δεν θέλουν το αυγό στη συνταγή τους. Οπότε το βγάζω, κατάλαβες.
0: Εντάξει, δεκτό.
1: Εσύ να μου τη στείλεις όμως, γιατί εκεί στο Πήλιο για μένα έχει από τις καλύτερες κουζίνες. Δηλαδή, άσε με στο Πήλιο να τρώω και να μην κάνω τίποτα άλλο.
0: Και ο Βασίλης είχε στείλει ένα μήνυμα τώρα εδώ κάτι για τη συνταγή, αλλά δεν ξέρω, έχει σβηστεί. Δεν μπορώ να το.
1: Τι είπε, πάλι με κατηγόρησε.
0: Όχι, κάτι για να. Κάτι με ρύζι είχε, κάτι φύλλα ρυζιού. Δεν το θυμάμαι.
1: Αυτό με τα φύλλα ρυζιού είναι πολύ στη μόδα τώρα. Και έλεγα να σας δώσω συνταγή, αλλά λέω, ρε φίλε, να σας πω κάτι, να σας δίνω λίγες συνταγές που είναι πιο απλές, δηλαδή με πράγματα που έχεις τώρα στο ψυγείο. Αλλά με φύλλα ρυζιού έχει πολλές συνταγές και θα σας δώσω κάποια στιγμή.
0: Ανά το, κάτσε, βρέθηκε το μήνυμα, γιατί ήταν και τα μηνύματα από τον διαγωνισμό. Τα rice papers, λέει. Ναι. Κάνεις παπάδες με rice papers.
1: Rice papers. Και είδα πολύ ωραίες συνταγές και είχα σκοπό να σας τις δώσω. Ναι. Αλλά λέω, μη με λιτζάρετε, πείτε τι rice papers, Ζουλίδου. Τώρα έχεις εσύ rice papers.
0: Με
1: στο
0: τα
1: σπίτι.
0: Rice papers φάγαμε χρόνο και εγώ ήθελα να σου πω για την Αθηνά Οικονομάκου και το τρίτο.
1: Καλύτερα τα rice papers.
0: Το after party.
1: Κι άλλο?
0: Ναι, το after party. Κάτσε. Την Κυριακή, ξέρεις τι έγινε? Το αποχαιρετιστήριο.
1: Κάτσε, ρε, εσύ. After party δεν ήταν αυτό? Αυτό ήταν after, μετά το γάμο.
0: Ναι, το after του after.
1: Α, είχε after του after, μάλιστα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όπου βρήκε ο τέτοιο λάδι και άλυψε και τα άντε τώρα, μην το πω.
0: Το αποχαιρετιστήριο party πραγματοποιήθηκε σε πιο χαλαρό και καλοκαιρινό κλίμα. Ναι. Με συγγενείς και φίλους να περνούν τις τελευταίες ώρες μαζί με τον νεόνυφο ζευγάρι λίγο πριν πάρουν το δρόμο τους επιστροφής. Δηλαδή την μάλιστα. Κυριακή έγινε αυτό. Μια ημέρα μετά το γάμο, λοιπόν, όπου εκεί έγινε και το έθιμο της ρήψης της ανθοδέσμης.
1: Α,
0: κατάλαβες.
1: Καλά,
0: σου λέει, τι να κρατήσω για την τελευταία μέρα. Πέταξε την ανθοδέσμη.
1: Αχ, μου.
0: Farewell party.
1: Ποιος την έπιασε?
0: Περίμενα, σου πω, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Κρίμασαι.
0: Στο βίντεο δεν μπορώ να καταλάβω ποιος την πιάνει.
1: Ναι.
0: Από τον πρώτο χορό, την αλλαγή του νηφικού, το γλέντι που κράτησε μέχρι τα ξημερώματα και το σπάσιμο των πιάτων, μέχρι και το πιο χαλαρό αποχαιρετιστήριο πάρτι, όλα ήταν σχεδιασμένα στην εντέλεια από την Αθηνά, την Οικονομάκου.
1: Μάλιστα. Όχι, περίμενε.
0: Το farewell ήταν λίγο πιο χαλαρό από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τι πιο χαλαρό, ούτως ή άλλως.
0: Ήταν δηλαδή, επειδή είσαστε που είσαστε στο νησί καλεσμένοι, τι να σα κάνω, να σα διώξω? Ναι. Όλα ήταν πληρωμένα από την Αθηνά Οικονομάκου. Θα σα καλέσω έτσι ένα πιο χαλαρό παρτάκι, να πιείτε το ποτάκι σα, να φάμε και κάτι τη, να τσιμπήσετε, να κάνω και το χάπερι με την ανθοδέσμη και σα ευχαριστούμε πολύ. Άντε και του χρόνου, ξέρω εγώ.
1: Να δούμε
0: τέτοιο.
1: Τώρα τι θα κάνουν του χρόνου για τον ένα χρόνο γάμου.
0: Που,
1: θα κάνουν
0: θα
1: πάλι πάρτι. Να δούμε πού θα πάνε τότε.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον Τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάδυση αγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα

και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
2: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
9: Είπα.
8: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
9: Είπα.
8: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
9: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
10: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Επιστροφή στο στούντιο. Ο Βασίλης λέει: κάτσε, μην κάνουν πάρτι χωρισμού του χρόνου. Στο ζευγάρι.
12: Αυτά τα καπακώνουν, πώς το λένε, δεν τα διαφημίζουν.
11: Δεν κρουσουζεύεις.
12: Λοιπόν, για το πρόσωπό μας θέλουμε μόνο το καλύτερο. Εγώ γι' αυτό εμπιστεύω με το Πλαγκόνα Σκίνκερ. Γιατί όλα τα κορεώτικα προϊόντα εκεί είναι αυθεντικά και γνωστοποιημένα από το ΝΕΟΦ. Πηγαίνετε στο πανέμορφο κατάστημα Μακεριάννη 40 στην Ηλίουπολη ή μπείτε τώρα έτσι όπως κάθεστε στο πλαγκόνασκίνκερ.com. Με κάθε παραγγελία παίρνετε δώρο κορεάτικες μάσκες προσώπου για έξτρα λάμψη. Ενώ για αγορές πάνω των 40 ευρώ, τα μεταφορικά είναι εντελώς δωρεάν. Φροντίστε το δέρμα σας με την υπογραφή της Πλαγκόνα. Λοιπόν, έχουμε την Όλγα, η οποία λέει: έχω μία αδερφή, η οποία είναι παντρεμένη και έχει ένα κοριτσάκι 7 ετών.
11: Ναι.
12: Για τον άντρα της δεν αισθάνομαι ιδιαίτερη συμπάθεια. Γενικά λέει: όσες φορές βρισκόμαστε οικογενειακώς, παρατηρώ το εξής μοτίβο. Αν είμαστε σε τραπέζο μας σπίτι, κανονίζει με έναν αγχωτικό τρόπο ποιος θα κάτσει πού. Δίνει εντολές, δηλαδή εσύ εκεί, εκεί.
11: Ναι.
12: Στην αδερφή μου δίνει εντολές σε σχέση με το τι πρέπει να φέρουν για το τραπέζι. Και η αδερφή μου έχει ένα στυλ yes sir, το οποίο μου δημιουργεί και θλίψη αλλά και τσαντίλα μεγάλη. Εκείνος λέει: τέλος πάντων, γενικώς. Στο πουθενά μπορεί να σου πει πώς είναι έτσι αυτό που φοράς. Γενικότερα έχει κάτι απρόσωπο λέει, που με αποθεί. Έξω ας πούμε στα τραπεζώματα και ενώ ο σερβιτόρος περιμένει να πάρει την παραγγελία, βάζει αυτός όλους σε τάξη ρωτώντας έναν έναν τι θα πάρει και καλά ότι οργανώνει αυτός την κατάσταση.
11: Κατάλαβα.
12: Και μια φορά δεν άντεξα, λέει, του απάντησα απότομα και η αδερφή μου σοκαρίστηκε λέγοντας: τι έγινε τώρα ρε παιδιά? Συνδέω στο μεταξύ κάποιες συμπεριφορές της μικρής λέει με του πατέρα της.
11: Ναι.
12: Και αναρωτιέμαι μήπως είμαι προκατηλημένη και απλά πρόκειται για παιδικές συμπεριφορές. Θα ρωτήσει παράδειγμα στην μάνα μου: γιατί η θεία φοράει μαύρα?
11: Ναι.
12: Είναι βαρετά. ή γιατί η θεία έχει τατουάζ, σε μένα δεν αρέσουν και ότι δεν θα έκανα ποτέ
11: ναι.
12: τατουάζ. Με ύφος που μου θυμίζει τον πατέρα της, λέει. Ή θα μου πει, έφερε πιο ωραίο δώρο από το δικό σου.
11: Ναι.
12: Ή θα ρωτήσει, γιατί οι άνθρωποι έχουν χοντρές κοιλιές και ποπούς.
11: Ναι.
12: Η αδερφή μου λέει, δεν λέει κουβέντα. Και τη μέρα που η μικρή ρώταγε για τα ρούχα μου, προσπάθησα να της εξηγήσω ότι ο κάθε άνθρωπος φοράει ό,τι θέλει και ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό γιατί δεν είναι ευγενικό. Και με έκοψε η αδερφή μου λέγοντας ότι δεν θέλουν να την περιορίζουν στο τι θα λέει.
11: Uh-huh.
12: Δεν θέλουν να καταπιέζουν, λέει το παιδί. Και πιάνω τον εαυτό μου λοιπόν. Θα σας το πω, λέει, να μην συμπαθώ ιδιαίτερα την ανιψιά μου. Και νιώθω άσχημα γι' αυτό, γιατί τη βλέπω σαν προέκταση του μπαμπά της και αδικό το παιδί στο μυαλό μου. Δεν ξέρω, λέει, λυπάμαι καμιά φορά. Φέρνω την εικόνα της στο μυαλό μου και προσπαθώ έτσι να το δω πιο γλυκά. Αλλά δεν μπορώ, θυμώνω. Και θυμώνω βλέποντας την αδερφή μου να μην αντιδρά στον άντρα της και να μην βάζει όρια στην κόρη της, λέει εδώ. Είναι στραβός όντως ο γυαλός ή εγώ αρμενίζω. Στραβά.
11: Ναι.
12: Εντάξει ρε παιδιά, τώρα να σας πω και την αλήθεια. Υπάρχουν και λίγα παιδάκια που είναι κακομαθημένα.
11: Εντάξει, είναι και λίγο προκατηλημένοι με τον
12: γαμπρό. Είσαι προκατηλημένοι τώρα, άμα μοιάζει και στον παπά.
11: Ναι, σου λέει κατά μάνα, κατά κύριο.
12: Θυμάσαι και τη φάτσα ναι. μόλις το βλέπεις, ναι. είναι κάπου λογικό.
11: Λογικό.
12: Με εκνευρίζει, λέει, που έχει ένα στυλάκι, ας πούμε, κάθε φορά που λέω. Καταρχάς, εσένα θα πρέπει να σε εκνευρίζει η αδερφή σου. Ξεκινάμε από ναι. εκεί. Ούτε το παιδί, ούτε ο άντρας της. Γιατί η αδερφή σου κάθεται και την τρώει, από ό,τι καταλάβαμε, την αγένεια και τις κακούς τρόπους του άντρα της.
11: Ναι.
12: Και βλέπεις ότι το παιδί συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Τι σημαίνει δηλαδή θέλουμε να τις καταπιέζουμε το λόγο? Δεν γίνεται. Πρέπει να μάθει ένα παιδί ότι δεν γίνεται να προσβάλλει τους ανθρώπους και ότι πρέπει να είναι πιο διακριτικό και ευγενικό. Αυτά τα μαθαίνουν από το σπίτι.
11: Να.
12: Αν τα αφήσεις το παιδί και ξεφύγει, ξέφυγε.
11: Μάλλον τι δεν έχει ο μπαμπάς τρόπους, δεν θα έχει και το παιδί τρόπους.
12: Στεναχωριέσαι, θυμώνεις, νιώθεις αντιπάθεια. Όλα επιτρέπονται, ρε φιλενάδα. Δηλαδή, γιατί να σου πω κάτι και γιατί να καταπιέσουμε εμείς τον τρόπο που σκεφτόμαστε?
11: Να.
12: Δεν χωνεύεις τον άνθρωπο και ενοχλείσαι από τη συμπεριφορά του παιδιού. Βέβαια, είναι μικρό το παιδί, δεν φταίει το ίδιο.
11: Όχι.
12: Αλλά και τι να κάνουμε με το ζόρι, δεν μπορούμε να συμπαθήσουμε και κανέναν.
11: Εντάξει.
12: Ολγίτσα μου, χαλάρωσε.
11: Ας περιορίσει τις συναντήσεις.
12: Αυτό θα έλεγα. Οι οικογένειες δεν είναι όλες αγάπες και λουλούδια. Δεν ταιριάζουμε με όλους την οικογένειά μας. Κόψε λίγο.
11: Λίγο από το Πάσχα, λίγο από.
12: Αυτό κανόνισε εκείνες τις μέρες να κάνεις κάτι άλλο.
11: Αυτό.
12: Γιατί δεν γίνεται κιόλας να πηγαίνεις εκεί και να καταπιέζεσαι. Άκου το δερβέναγα τώρα.

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Να που πήγε 10 τελευταίο 60 λεπτό στην Τριτούλα, καλημέρα σας.
2: Ρε, είστε, τι να πω, τι είστε. Είδες τη φωτογραφία, έστειλε
1: ναι,
2: ο Πάνος.
1: Την έστειλε.
2: Ο Πάνος, εσύ λύνοντας το θέμα της Όλγας, λέει, και με έχει κάνει με AI εκεί στην καρέκλα του ψυχολόγου.
1: Σε πέτυχε.
2: Και αυτή η ολόκληρη έκθεση, λέει, έγραψε, ρε παιδιά, ντάξει, έστειλε τον πόνο της η γυναίκα. Τι να κάνουμε, εγώ είμαι εδώ για εσάς. Ό,τι πόνο έχετε εκτός από μειοσκελετικούς, δεν μπορώ να τους λύσω.
1: Όχι,
2: ό,τι έχετε
1: δύσκολα
2: στην ψυχή σας, όμως εδώ είμαι εγώ.
1: Ο Τζόνι λέει: φίλοι από τον Τέρτη, θα έπρεπε η αδερφή σου να σε εκνευρίζει πρώτα απ' όλα.
2: Ναι.
1: Διότι έχει το στυλ yes sir και επειδή είναι τάλε κουάλε με τον άντρα τη. Α, του μην ασχολείσαι.
2: Τι ζευγάρια και αυτά, μακριά από εμά.
1: Ο Βασίλης λέει: ζει κάτι παρόμοιο και αυτή δεν εγκρίνει το πως η αδερφή του μεγαλώνει το παιδί και γενικά με τον σύντροφό τη. Αλλά δεν γίνεται να κάνει και τίποτα, δεν μπορεί και να μαλώσει. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Καταπιέζεσαι εσύ δηλαδή ναι, για να ναι, μην ενοχληθούν οι άλλοι.
1: Τι να κάνουμε, θα το βρουν μπροστά του και αυτοί, αν πάνε από το λάθο δρόμο, ναι, κάπου θα το βρουν και αυτοί.
2: Καλά, θα το συζητήσουμε και σε λίγο. 693-693-1003. Στείλτε μας και εσείς τη γνώμη σας. Αυτή τη στιγμή έχει κίνηση στην οδό Ρεοκάστρου. Έχει κίνηση στο περιφερειακό από Τριανδρία προς Πηλαία. Η λεωφόρο Στρατού έχει κίνηση. Λεωφόρο Νίκης, η Καρολού Ντιλ, η Τσιμισκή, η Όνος Δραγούμη. Το κέντρο γενικά έχει κάπως τις δυσκολίες του. Mm-hmm. Και ανατολικά βλέπω στην Εθνική Αντιστάσεως και εκεί έχουμε κινησούλα. Εντάξει, είναι η ώρα δύσκολη.
1: Τι γίνεται σήμερα στην πόλη? Βρήκαν έναν νεκρό το πρωί. Oh. Μάλλον έπεσε από τον μπαλκόνι. Τώρα διαβάζω στο πρωί τη Τρίτη στο κτίριο που στεγάζεται το Αμερικανικό προξενείο στην οδό Τσιμισκή. Βρήκα μια γυναίκα στον φωτοαγωγό. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τη ανθρωποκτονία όμω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Oh. Εικάζεται ότι η γυναίκα έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο του κτιρίου. Εκεί που είναι, ξέρεις, το Αμερικανική πρεσβεία, το εμπορικό.
2: Εκεί που είναι και το ταμείο μα.
1: Εκεί.
2: Πω, εγώ έχω την μεταξύ ψοφοβία φοβερή.
1: Ναι.
2: Ακροφοβία βασικό.
1: Δεν πας στην άκρη του μπαλκονιού, ας πούμε.
2: Όχι, δεν πάω στην άκρη του μπαλκονιού. Την άλλη φορά που ήμασταν στη Μάλτα δεν είχε ένα τέτοιο, ένα σανσέρ με τζάμι που ανεβαίνεις. Ναι. Εγώ πήγα με τις σκάλες, παιδιά. Δεν μπορώ να μπω σε τέτοιο πράγμα.
1: Γυμνάστηκες, δεν πειράζει.
2: Γυμνάστηκα και μετά έφαγα μια ολόκληρη πίτσα για να επιβράβευσαι.
1: Για τα ίσια σου.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί σου στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Να στείλουμε χαιρετίσματα στην Κέλλη, τον Βασίλη και την μικρή Στεφανία, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους και πάνε στην Αμουλιανή, παρακαλώ.
1: Ό,τι ωραία που είναι η Αμουλιανή, να περάσετε καταπληκτικά και να κάνετε ωραία μπανάκια.
0: Και βουτιές και παγωτά να φάτε. Τι άλλο, τα μικρά τι κάνουν στις διακοπές?
1: Τι κάνουνε, πάρκα,
0: παίζουνε στην Αμμουδιά.
1: Παίζουνε κουβαδάκια, παγωτάκια, θάλασσα. Τι άλλο να κάνουνε, δηλαδή βολτίτσες και είναι ωραία η Αμουλιανή.
0: Βέβαια.
1: Η Νάνση εδώ, η φίλη μας, και ένα ποτήρι κρασί, λέει, για να κατέβεις να μην καταλαβαίνεις. Μαζί με την πίτσα, έτσι.
0: Πλαγκόνα θα βάλουμε.
1: Να βάλουμε και την πλαγκόνα μας.
0: Να βάλουμε έτσι λίγο τώρα, γιατί έχει πιάσει και ζέστη, αντιλιακά και τα λοιπά, χρειαζόμαστε.
1: Και ξέρεις ότι τα βαριά αντιλιακά δεν μ' αρέσουν, γιατί αφήνουν ασπρίλα και κολλάνε, ενώ το πλαγκόνα σκίνκερ φέρνει την κορεάτικη επανάσταση με αντιλιακά που έχουν απίστευτα λεπτόρευστη υφή, άμεση απορρόφηση, γίνονται ένα με το δέρμα και προσφέρουν τη μέγιστη προστασία. Ανακαλύψτε τα online στο πλαγκόνα-skincare.com ή πηγαίνετε από κοντά φυσικό κατάστημα Μακεριάννη 40 στην Ηλιούπολη. Δοκιμάστε τα κορεάτικα αντιλιακά και θα με θυμηθείτε, γιατί μετά δεν θα ξαναθέλετε να βάλετε τίποτα άλλο στο πρόσωπό σας.
0: Θέλουμε μια καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος λέει: καλημέρα σας, εγώ θα πάω σκόπελο και σκιάθω.
1: Τέλεια, παιδιά. Σας έχω πει ότι η σκόπελος είναι, δηλαδή, αν δεν είχα νούμερο ένα τη Σαντορίνη.
0: Θα είχες τη σκόπελο?
1: Θα είχα τη σκόπελο, γιατί είναι εξίσου μου αρέσει η σκόπελος. Μ' αρέσει και η Αλόνισος πολύ, αλλά η σκόπελος νομίζω ότι είναι, συνδυάζει τα πάντα.
0: Λοιπόν, δες τώρα τι βρήκα εδώ, εντελώς στοιχεία αυτό, πρέπει να βάλω το κατάλληλο χαλί.
1: Τι
0: θα γινόταν τώρα, αν το 2026 είχαμε Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Αχ, Ανδρέα.
0: Και θυμόμαστε εκείνες τις εποχές, τις καλές του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ανδρέα, δηλαδή, ζεις, εσύ μας οδηγείς.
0: Και γράφει εδώ: με Ανδρέα Παπανδρέου καπνίζαμε και στην εντατική. Δεν ξέραμε τι χρώμα έχει το λαμπάκι της βενζίνης.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ανάβαμε θερμοσύμφωνο για να σφουγγαρίσουμε. Με Ανδρέα χάλαγαν τα υδραυλικά στο εξοχικό. Δεν παίρναμε υδραυλικό, παίρναμε άλλο εξοχικό. Με Ανδρέα, αν κάποιος άνω των 60 δεν είχε γκόμενα, έτρωγε πρόστιμο 100 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, ρε Ανδρέα.
0: Με Ανδρέα δεν στολίζαμε. Πετούσαμε το δέντρο όπως ήταν. Δεν ξεστολίζαμε, μάλλον. Με Ανδρέα το πετρέλαιο το βάζαμε στο κεφάλι για τις ψήρες.
1: Α, καλά, αυτό αλίμονο. Εννοείται. Και πάλι καλά είμαστε.
0: Με Ανδρέα ντρεπόμασταν να ψωνίζουμε Black Friday. Με Ανδρέα τέτοια ώρα η κάπνα ήταν ορατή από το διάστημα που ψήνανε, ξέρεις, κτλ. Με τον Ανδρέα κολλάγαμε 14ήμερο στην 25η Μαρτίου. Κι άλλα τόσα πολλά που γινόταν τότε με Ανδρέα.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα δηλαδή τα κόκαλα του τρίζουν με αυτά που βλέπει.
0: Γιατί με ωραίες εποχές, τυχαίροι αυτοί που τις ζήσανε. Εμείς ήμασταν
1: ωραία,
0: μικροί.
1: Ωραία χρόνια Πασόκ. Όλοι τότε πήραν σπίτια, εξοχικά, αυτοκίνητα.
0: Ήλια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ήλια, καλημέρα. Ξεσηκωθήκαμε σήμερα.
0: Να πούμε ότι η συγκεκριμένη εκφώνηση είχε τοποθέτηση από το Πασόκ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
1: Τρίζουν τα κόκαλα του Παπαδρέου με το Πασόκ όπως είναι σήμερα, αυτό έχω να σου πω μόνο.
0: Και προχθές είδα μία που πήγε, που ήταν κάτι με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τι ήταν, που είχε πεθάνει κάτι αυτές τις μέρες, πριν καμιά εβδομάδα. Που πήγε πάνω έτσι από εκεί, από το μνήμα του, και είπε: άρε, Ανδρέα, ποια ήταν αυτή.
1: Ποια του Πασόκ ήταν.
0: Άρα, Ανδρέα, και θυμόταν τις παλιές τις στιγμές.
1: Τι να θυμάσαι, δηλαδή, τώρα με τον καύσωνα ο Ανδρέας θα μας είχε σπίτι να ράζουμε.
0: Τέλος πάντων, αυτά είναι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.
1: Ναι.

0: αναβήσει το πολύ πολύ.
1: Το πολύ πολύ. Έλα καλημερούδια. Καλημέρα να στείλουμε στην Κασάνδρα.
0: Ναι.
1: Σ' ακούμε λέει. Πάμε να κάνουμε pedicure.
0: Οπότε
1: καλή απόλαυση, Σμουθάκο.
0: Guten Morgen Deutschland. Μας ακούνε και στο συνεργείο εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη με τους άλλους τους συναδέρφους τους Γερμανούς εκεί, δεν ξέρω τι είναι.
1: Guten Morgen.
0: Και σε λίγο λέει θα μάθουν και αυτοί ελληνικά. Βεβαίως, γιατί όχι να μην τα μάθω. Κάνουμε και κάθε μέρα ένα μάθημα για τους του εξωτερικού.
1: Καλημέρα. Απλά πράγματα έτσι.
0: Guten Morgen δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα.
1: Γεια. Yeah.
0: Καληνύχτα. Gute Nacht. Κάτι άλλο ξέρουμε σε γερμανικά. Eidsweidrei.
1: Ξέρουμε. Ich liebe dich,
0: μάλιστα.
1: Ξέρουμε. Ich liebe dich.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε. Τι άλλα ξέρουμε. Τέλος πάντων, σε ποια πόλη είναι.
0: Κολονία.
1: Κολονία, ωραία. Όχι, έχω πάει Wuppertal. Έχω πάει Νιρεμβέργη που είναι και από τις πολύ πιο πολύ όμορφες πόλεις.
0: Βερλίνερ.
1: Βερολίνο δεν έχω πάει, ρε παιδιά.
0: Κακός.
1: Πώς μου έφυγε το καλύτερο.
0: Στην πρωτεύουσα.
1: Να πάμε για κανένα ζώδιο, γιατί.
0: Ναι, πάμε. Απλά έπρεπε να κάνουμε και αυτή. Εντάξει.
1: Έτσι. Λοιπόν, κρυάρια, να μην αμελείτε τη φυσική σας κατάσταση ελέγχοντας τακτικά τον εαυτό σας με εξετάσεις. Κάποια ταλαιπωρία σας περιμένει, κυρίως ψυχοσωματικής φύσεως.
0: Στου Σταύρου θα ξοδέψετε χρόνο, χρήμα και τεράστιες ποσότητες ενέργειας προκειμένου να εξασφαλίσετε τον έρωτο κοντά σας.
1: Δίδυμοι, τα γυναικεία πρόσωπα της οικογένειάς σας θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις σας σήμερα. Θα είναι καταλυτικός ο ρόλος τους.
0: Καρκίνοι, επιθετικός ο λόγος σας, θα έρθετε σε ρήξη με φίλους και γνωστούς διαμέσου επικοινωνιών. Προσέξτε να μην πείτε λόγια που αργότερα μπορεί να μετανιώσετε.
1: Λιοντάρια, κλασικά τα οικονομικά μας χρειάζονται επαναπροσδιορισμό, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα έσοδα και με τον αλόγιστο τρόπο που ξοδεύουμε.
0: Στους Μπαρδένους απογοητεύεστε καθώς ναυαγούν τα αισθηματικά σας σχέδια, αλλά δεν πτωείστε. Μια συνεργασία διακόπτεται για λόγους ανωτέρας βίας.
1: Ζυγοί, έτοιμοι για όλα, ανανεωμένοι, με μέθοδο και πρόγραμμα μπαίνετε στο παιχνίδι της εξέλιξης με νέα κοσμοθεωρία.
0: Σκορπιός, όλο και πιο χαρμόσυνα είναι τα μηνύματα για τη σχέση που ονειρεύεσαι. Όλο και περισσότερη σιγουριά σου δίνει απλόχερα το πρόσωπο που αγαπάς.
1: Για τους τοξότες, αγχώνεστε, αυτό δημιουργεί εντάσεις με τους συναδέλφους και μπορεί να ανακόψει την καλή σας επαγγελματική πορεία.
0: Έχω κεράκια, ένα ταξίδι για επαγγελματικούς λόγους θα καθορίσει την πορεία της δουλειάς σας. Διλήμματα που δεν είναι εύκολο να φέρουν αποφάσεις, το συζητάτε με μέλη της οικογένειας.
1: Υδροχόοι, μια ξαφνική γνωριμία σας βγάζει από την πεπατημένη και σας αναγκάζει να μπείτε στο χορό της διεκδίκησης. Αν δεν έχετε γυναίκα,
0: ναι,
1: η πορεία διαγράφεται λαμπρή. Οι υπόλοιποι καθίστε στα αυγά σας.
0: Τέλος τα ψαράκια, η καλή ισορροπία των σχέσεων και των συνεργασιών σας στο προσκήνιο σήμερα. Μικρά γεγονότα μειώνουν την εμπιστοσύνη του ενός σκέλους της σχέσης ή της συνεργασίας προς το άλλο και δημιουργούνται εντάσεις. Αντιμετωπίστε τα με ψυχραιμία και καλή διάθεση.

0: Θοδωρή Φέρη και είπε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένο. Παναγιώτη μα ρωτάει που θα πάμε διακοπέ. Ακόμα δεν έχουμε κλείσει Παναγιώτη.
1: Έχω κλείσει διάφορα πράγματα, αλλά δεν σα τα λέω.
0: Είμαστε υποσυζητήσει. Θα τα πούμε αφού γυρίσουμε για το κακό το μάτι.
1: Λοιπόν, τον Ανσουλίνη μου εδώ πέρα, ναι. Πολύ λαμπρό μέλλον. Έτσι, μπράβο. Θέλω τι φίλε μου να τακτοποιηθούν σιγά-σιγά. Αυτά
0: τι,
1: θέλω.
0: Προχωράει στη ζωή τη δηλαδή.
1: Όχι, επαγγελματικά προ το παρόν. Ένα-ένα τα βήματα.
0: Νόμιζα σου ανακοίνωσε κανένα γάμο, κάτι τέτοιο.
1: Άλλα πράγματα μου ανακοίνωσε.
0: Άντε, με το καλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Τούνη, δεν ξέρω αν είδες χθες ένα σχόλιο που έκανε αυτή.
1: Συγγνώμη, δεν παρακολουθώ, Τούνη.
0: Πες σε περίπτωση που σου το πέταξε ο αλγόριθμος στο TikTok, ρε παιδί μου. Εγώ κλαίω γιατί ο user 5793-24-801 μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια. Αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει. Ανέβασε ένα τέτοιο.
1: Όπου αυτό το flex είναι πολύ άσχημο.
0: Δηλαδή τη είπε ο άλλο: είσαι για τα πανηγύρια και λέει: δεν κοιτά εσύ που είσαι, δεν έχει τον ήλιο μοίρα. Εγώ έχω και κάτι εκατομμύρια, ξέρω εγώ, στο λόγο.
1: Το ότι κάθεται αυτή και ναι, άλλο να σου πω κάτι.
0: Ασχολήθηκε.
1: Τώρα, ασχολήθηκε με τον user 582, αλλά.
0: Χάνει το δίκιο τη, ε.
1: Ναι, γιατί ξέρει τι. Καταρχά, αυτή η user την ανεβάσανε.
0: Ναι.
1: Αυτοί όλοι την ανεβάσανε, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί, συγγνώμη, η Τούνη δεν είχε κάποια καριέρα κάτι. Δεν ήταν ηθοποιό, τραγουδίστρια.
0: Όχι.
1: Δηλαδή έγινε έτσι από τα social. Οπότε τώρα που έγινες και τα εκατομμύρια, κυρία μου, που έχεις στην άκρη τάξη, γιατί ναι. Εμείς ανεβάσαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα μη σχολιάζεις.
0: Ντάξει.
1: Βέβαια και αυτός ο user που
0: Hater.
1: Βγάλε Λεδατός. Το όνομά σου και σχολίασε.
0: Αυτό.
1: Όχι user 585.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Είναι στο Μπαλί αυτό το διάστημα. Κάνει φωτογράφηση για τα νέα ρούχα του Bubblegum. Συνεχίζω. Αφήνω την του Νιτζένι Μπαλατσινού. Καμάρωσε τον Βασίλη Κικίλια σε τουρνουά μπάσκετ μαζί με τον πεντάχρονο γιο τους. Ξεπετάχτηκε ο μικρός, θέλω να σου πω, και ξανθόμαλη βλέπω πρέπει να μοιάζει στην μαμά.
1: Τη μαμά. Καλύτερα, γιατί ο μπαμπάς είναι βουκεφάλας, δεν είναι ωραίος.
0: Από τον μπαμπά, ας πάρει το ύψος.
1: Ναι.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, θαυμαστής της, προσέφερε 100 ευρώ ενώ βρισκόταν στη σκηνή. Τραγουδούσε η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Ναι.
0: Τώρα ήταν από το εξωτερικό, δεν κατάλαβα τι. Και έτσι λέει: μπράβο, ωραία, τραγουδά, πάρε 100.
1: Ωραία, και εγώ κάποτε που έπαιζα μουσική.
0: Σου δίνανε.
1: Μου δίναν κάτι 50
0: και τα έπαιρνε.
1: Εννοείται τα έπαιρνα. Τώρα όμω τίποτα, έχει πέσει πολύ πίνα.
0: Η Καλυμάνη δεν τα πήρε, λέει: γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να τραγουδάω.
1: Η Καλυμάνη παίρνει άλλα μεροκάματα.
0: Τέλο πάντων, αν θέλετε εσεί εκεί έξω οι ακροτέ κάτι να δώσετε στην εκπομπή, γιατί είμαστε κάθε μέρα εδώ, μπορείτε να μα πείτε να σα δώσουμε το iPad. Όχι, πώ το λένε, Iris. Να μα στείλετε και εμά κάτι. Δεν λέω 100 ευρώ, αλλά 5 άλλο να μαζευτεί ένα ποσό.
1: Ωραία, θα γίνει και μετά να δεις που θα πάμε διακοπές.
0: Εμείς τα δεχόμαστε. Κλείνω με Παύλο Ντεγκρές. Δημόσιες ευχές έδωσε αυτός για τα 18 γενέθλια του γιού του, του Αριστίδη. Ενηλικιώθηκε ο γιος του Παύλου Ντεγκρές, ίδια ηλικία δηλαδή με τη Γαλήνη. Και βλέπω και πολύ ωραίο παιδί.
1: Τι να κάνουμε, ρε Γαλήνη, άνοιξε τα μάτια σου εκεί.
0: Δηλαδή εκεί πρέπει να πάει τώρα. Ντεγκρές.
1: Να είμαι εγώ με το βασιλιά μου.
0: Ναι, Ζουλίδου Ντεγκρές. Παρακαλώ, περάστε.
1: Ναι, Ντεγκρές τώρα. Με το βασιλιά.
0: Δεν είναι πια βασιλιάς, είναι τέος. Δεν υπάρχει
1: είναι
0: αυτό
1: τέος,
0: πια.
1: Είναι τέος, αλλά ναι. Οι αντιλήψεις μας είναι αντίθετες.
0: Άλλο, δεν, μην μένεις στις αντιλήψεις. Μην ότι θα πας να συναντήσεις όμως τον φίλο σου τον Κάρολο στο γάμο που θα κάνεις. Θα καλέσει τον Κάρολο και την Καμίλα.
1: Δεν θέλω την Καμίλα, στο έχω πει, δεν τη θέλω την Καμίλα. Το Βίλιαμ και την Κέιτ με πολύ αγάπη.
0: Και δεν ήρθε αυτή η Καμίλα.
1: Την Καμίλα τώρα, όρεξη την είχα την Καμίλα. Καταρχάς δεν βλέπετε την Καμίλα, δεν ξέρω τα νεύρα μου.
0: Θα καλέσει τα ξαδέρφια του, του Βίλιαμ, την Κέιτ, τον πώς τους λένε τους άλλους.
1: Κέιτ και Βίλιαμ.
0: Δεν θα καλέσεις.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Ο Βίλιαμ και η Κέιτ είναι αγαπημένοι μου.
0: Ωραία.
1: Ο Χάρη μου αρέσει πολύ, αλλά δεν μ' αρέσει η Αμερικάνα, κατάλαβες.
0: Εντάξει, τώρα τι να κάνεις.
1: Αλλά
0: δεν
1: πειράζει, και αυτή τι με έκανε η κοπέλα, τίποτα.
0: Εδώ θα έρθει αναγκαστικά η Καμίλα, δεν θα καλέσει τώρα και την άλλη.
1: Καμίλα, ρε παιδιά, δεν τη θέλω την Καμίλα. Άσε Γαλήνη, άσε να πάμε σε άλλη οικογένεια καλύτερα.
0: Εδώ να χορεύεις μετά τους χορούς δίπλα-δίπλα με την Καμίλα. Εσύ και τα παραδοσιακά, να σηκώσει και την Καμίλα.
1: Φαντάζεσαι και να είναι και γαμώτα άτομα η Καμίλα τελικά και τζάμπα την κράζω τόσο καιρό.
0: Φίλη μου η Καμίλα μετά. Θα πάω για ένα καφεδάκι στη φίλη μου την Καμίλα.
1: Φουί, πάω στην Καμίλα για ένα καφέ.
0: Στο παλάτι και να σε δω έξω από το παλάτι να χτυπάς έτσι κουδούνι. Συμπεθέρα, άνοιξε.
1: Και σέλφι με την Καμίλα. Σέλφι.
0: Συμπεθεριάσαμε.

0: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απών.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Απόν και βοριά στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Να σου πω ότι ο Παύλος Δεγκρές μαζί με τη Μαρή Σαντάλ, τα παιδιά τους όλα τα έχουν δύο ονόματα. Μαρία Ολυμπία, Κωνσταντίνος Αλέξιος, Αχιλλέας Ανδρέας, Οδυσσέας Κίμωνας και ο Αριστίδης είναι και δεύτερο όνομα Σταύρος.
1: Τι Αριστίδης, ρε. Αριστίδη. Είναι ο γκόμενος που με είπες.
0: Ο γαμπρός είναι ο Αριστίδης Σταύρος τώρα που είναι ηλικιώθη. Αλλά δες το και μια, πάνε να δεις και μια φωτογραφία. Δηλαδή το παιδί είναι παλικάρι τώρα. Κρίμα που η Γαλήνη δεν ξεστραβώνεται να πάει μια Αθήνα.
1: Ναι, και να σου πω κάτι, Γαλήνη. Ωραίο, έτσι.
0: Θα τη βάλει και ένα δεύτερο ψεύτικο.
1: Βασιλικό. Είπα να μην βάλω δεύτερο όνομα, ναι, για να μην τη ζορίζω.
0: Ναι, αλλά τώρα όλη η οικογένεια έχει από δύο ονόματα. Εμείς θα τη στείλουμε με ένα, εγώ ντρέπομαι.
1: Είναι όμως καλλιτεχνικό.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι και Μαρία. Καλά. Γαλήνη, ναι, είναι, έτσι. Εντάξει.
0: Γιατί το Αριστίδης είναι καλύτερο και όλες μεταξύ μας.
1: Αριστίδης τώρα, όχι, δεν είναι. Anyway. Λοιπόν, φάτε μάτια ψάρια. Ναι. Το Pop Tour Live της Μαρίνα Σάτι, η συναυλία που έγραψε ιστορία στην πλατεία νερού και αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο μουσικό γεγονός του 2025, είναι πλέον διαθέσιμο στο YouTube. Όσοι δεν κατάφεραν να το ζήσουν από κοντά, και όσοι θέλουν να το ζήσουν ξανά, μπορείτε να μπείτε. Ένα εκρηκτικό σοου μπροστά σε 20.000 θεατές. Δεν υπήρξε πραγματικά με ένα live με έτσι διεθνών προδιαγραφών, μουσική, χορευτές, χορογραφίες, πολύ ωραία σκηνοθεσία, visuals. Τέλος πάντων, ήταν εξαιρετικό αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορείτε από σήμερα να το δείτε στο YouTube και να ξαναζήσετε αυτές τις υπέροχες στιγμές. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ Καμπάνες. Είναι ένα αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου με διεθνή διάθεση. Συνδυάζει παραδοσιακά νησιώτικα τραγούδια, νέο υλικό, αλλά και μία σύγχρονη εκδοχή του Ελεύθερος. Πρόκειται για μία κυκλοφορία με τη φιλοδοξία να φέρει την ελληνική παράδοση κοντά στις νεότερες γενιές. Και νομίζω ότι θα μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Το άλμπουμ έχει το νησιώτικα παιδιά. Επίσης έχει το Ελεύθερος κάπως διαφορετικά και έχει 16 από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά νησιώτικα τραγούδια, έτσι όπως μόνο ο Κωνσταντίνος Αργυρός μπορεί να τα ερμηνεύσει.
0: Α, έχει πει δηλαδή κλασικά νησιώτικα του Πάρη, ας πούμε, τραγούδια, όχι καινούργια.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιανού είναι.
0: Ναι, που, εννοώ που τραγουδούσε ο Πάρης, ρε παιδί μου.
1: Ναι, έτσι γνωστά τραγούδια νησιώτικα.
0: Ωραία.
1: Και κάποια καινούργια έχει, έχει όμως και κάποια έτσι πιο παραδοσιακά νησιώτικα. Του ταιριάζει πάρα πολύ, δεν το περίμενα αυτό.
0: Στην Αμερική είδα είναι, έπαθε και λάστιχο με τα μάξι.
1: Αγόρι μου γλυκό, πού είμαι εκεί να σε βοηθήσω. Anyway, Ηλίας Βρετός, πάρε να έχεις. Το αγαπημένο Ζεμπέκικο επιστρέφει. Το τραγούδι ξεχώρισε μέσα από τα επιτυχημένα Unplugged Live Medleys του Ηλία Βρετού, τα ερωτικά. Εντάξει, τι να πούμε, μας αρέσει, ρε παιδί μου, ο Ηλίας Βρετός. Μετά τις επιτυχημένες κυκλοφορίες Λάθος, τα έχω φέρει με τον εαυτό μου και Μάτια μου, έρχεται και το Πάρε να έχεις.
0: Μουτζόλι, δηλαδή, κάνει μια έτσι. Πάρε να έχεις.
1: Πάρτα να τα ευχαριστηθείς. Και να πούμε και για την Ιουλία Καλυμάνη που έλεγες και εσύ πριν. Στα καλύτερα που έλκονται είναι το νέο καλοκαιρινό τραγούδι που έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει το τραγούδι.

0: έτσι έχει μάθει.
1: Ο Πέτρος Γιακοβίδης ήταν αυτός στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ελλάδα, έχασες το ντέρτι, δεν πειράζει. Το αναλύσαμε πιο πριν, δεν έγινε πολύ σχολιασμός. Στο Spotify θα το ακούσεις το μεσημεράκι.
0: Τι μας έχει κάνει ρε παιδιά η Waterland. Τι κόλλημα θα φάμε και φέτος. Δηλαδή δεν ξέρω πόσες φορές ανέβηκα εκείνα τα σκαλιά για να τσουλήσω. Πότε από τις καμικάζι, πότε από τις μαύρες τρύπες, κανένα σανσέρ δεν σκέφτηκα να βάλουνε.
1: Όχι να γυμναστείς και λίγο, δεν πειράζει.
0: Κλειστό ασανσέρ, γιατί ξέρεις τα ανοιχτά τα φοβάμαι, σας έχω πει εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι, άρα εγώ Waterland τι μας έχεις κάνει. Καλύτερη από ποτέ έχει γίνει.
1: Και τώρα έχουμε 30, 35, 40 βαθμούς. Η δροσιά είναι ακριβώς πόσο, δίπλα στην πόλη. Δεν
0: τρως καθόλου κίνηση. Τίποτα, παιδιά, έτσι. Ούτε βενζίνη, ούτε κίνηση. Αυτά που λέτε, ωραία ήμασταν σήμερα, σας αρέσαμε.
1: Ήμασταν εκπληκτικοί, αλλά μέχρι ενός σημείου, δηλαδή δεν μπορούμε να το πάμε παραπάνω. Μέχρι τώρα.
0: Κοίταξε, βαριόμαστε κιόλας. Μετά για να σας το πούμε και αλήθεια, ψιλοβαριόμαστε.
1: Κουραζόμαστε. Τέσσερις ώρες, ούτε η Ρούλα Κόρο μιλάμε. Έκανε τον μπράβο, καλώς ήρθατε.
0: Έχω πιει 2 λίτρα νερό, στέγνω στο στόμα μου.
1: Και εγώ 1 λίτρο σήμερα, δεν διψούσα πολύ, δεν κατέβαινε εύκολα.
0: Δεν κατεβαίνει. Εγώ πάω, έρχομαι, γεμίζω τον μπουκαλάκι. Πάω, έρχομαι, γεμίζω τον μπουκαλάκι.
1: Έτσι, διότι με τα υγρά φεύγουν και τα κιλά. Αυτά που καταναλώνει. Μετά αυτά που βγάζεις φεύγουν και τα κιλά και τα λίπη και τα ξύγια.
0: Αχ, ωραία παιδιά. Οπότε η συμβουλή της εκπομπής είναι να πίνετε το νεράκι σας.
1: 3 λίτρα τη μέρα θέλει.
0: 3 λίτρα δεν ξέρω άμα πίνω.
1: Σου λέω.
0: Ναι. 1 λίτρο το πίνω εδώ.
1: Καλά.
0: Άμα σκεφτείς ότι είναι μισό αυτό και το ξαναγεμίζω, δηλαδή 1 λίτρο το πίνω καλά το πρωί. Οπότε πιστεύω ότι ακόμα ένα μέσα στη μέρα.
1: Ναι, πίνεις και κάνα καφέ, και ο καφές νερό έχει μέσα, να υπολογίζουν ναι, και αυτά. Έτσι, πίνω... το αγκουράκι, α πούμε, αν φας έχει νερό.
0: Α, ναι,
1: και αυτά όλα, εντάξει, κατάλαβες.
0: Κοίταξε, τα γκούρι ή το τρως και ζορίζεσαι ή το τρως και δροσίζεσαι.
1: Και δροσίζεσαι. Αύριο ακριβώς στις 7 το πρωί θα είμαστε εδώ. Σε καινούριο μήνα αύριο μπαίνουμε.
0: Αχ ναι, bye bye June.
1: Περίμενε, είχα σημειώσει να σου πω σήμερα έχει και το φεγγάρι της φράουλας. Να το δείτε.
0: Φράγκολα.
1: Έχει φράουλα, είναι πανσέλινο έχει σήμερα.
0: Ναι.
1: Να βγείτε να δείτε το ωραίο το φεγγάρι, το ολόγιο μου.
0: Ναι, αχ φράουλα, ωραίο φεγγάρι. Άντε λίγο ρομάντζο σήμερα.
1: Άντε, καλό υπόλοιπο Τρίτης, bye.
0: Γεια σας.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: 3 φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
9: Και ας σε λένε Τάκη.
11: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
12: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπη.
13: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε!
12: Εννοείται! Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
14: Ορίστε! Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
13: Ο ίδιος πειρασμός.
14: Και η ίδια απόλαυση.
12: Η δική μας απόλαυση!
14: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
12: Σ' αγαπώ, μαμά!
15: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδη Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
16: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Μαμά!
7: έχει τσουλήθρα με νερό
17: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
21: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
23: Είπα.
22: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
23: Είπα.
22: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
23: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
22: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
24: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
25: Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια στο παρεάκι μου. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνω. Εύχομαι να σας πετυχαίνω με τη διάθεση στα ύψη, γιατί αυτό μετράει. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, εδώ μαζί θα είμαστε για τις επόμενες τρεις ολόκληρες ώρες. Εννοείται στον τρανζίστορ 100,3 και πάντα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Έχουμε διαγωνισμό για ακτοπλοϊκά, δεν θέλω να το ξεχνάς. Έχουμε τα νέα μας από έξω, έχουμε τα νέα μας από μέσα. Έχουμε το σουσού μας, το προσωπικό, το μοναδικό. Και φυσικά θα περάσουμε καταπληκτικά. Σε λίγο σου φέρνω απόν, αναβήσιμες, Αντρέ. Τώρα όμως ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια και εσύ μένεις εδώ στον τρανζίστορ 100,3.

Πλάκες, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ήταν ο Πον με την υπέροχη καντάδα του στον τρανζίστορα 100,3, πρώτο δεκάλεπτο μετά τις 11, σε αυτή την τελευταία μέρα του Ιούνιου. Πάει το 1/3 του καλοκαιριού. Επίσημα το αποχαιρετάμε. Τριτούλα, σήμερα 30 Ιουνίου και είμαστε μαζί. Και σε πάω κατευθείαν σε Γιώργο Μαζονάκη και επιπτώσεις αμέσως τώρα.
1: Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Ήταν ο αγαπημένος και φοβερός Θοδωρής Φέρης. Όνειρο θα είναι ξανά στον τρανζίστορ 100,3, αφιερωμένο εξαιρετικά εδώ στον Θεό, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της εκπομπής καθημερινά εδώ με την πρώτη του την καλημέρα στο Viber 693-693-1003. Δίνω και σε σένα τον αριθμό γιατί περιμένω και τη δική σου την καλημέρα εκεί έξω. Είναι και η Ιφηγένεια στην παρέα. Έχει προλάβει, έχει στείλει και εκείνη το μήνυμά της. Λέει, έκανα ένα μικρό διάλειμμα από τη δουλειά. Μπήκα στο αυτοκίνητο και εδώ θέλω να μείνω μέχρι να σχολάσω. Η Ιφηγένεια, πολύ καλή ιδέα. Αν και βάλε το air condition στο δυνατό, γιατί σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου, παιδιά μου γλυκά. Βέβαια, το απόγευμα βλέπω πώς περιμένουμε και βροχές. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, μην φανταστείτε, μέχρι τους 34 και θα δούμε έτσι κάποιες τοπικές μπόρες. Αν επιβεβαιωθεί όλο αυτό, πάρε μία ομπρέλα μαζί και θα είσαι καλυμμένος. Για όλα τα υπόλοιπα, μένεις εδώ και φύγαμε σε Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια εδώ στον τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου μέχρι και τις 2.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Τελευταίο μέρα του Ιούνιου, λοιπόν, εδώ απολαμβάνουμε μαζί όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου και έρχομαι να σου πω τον πόνο μου, γιατί σήμερα το πρωί πήγα να παραλάβω τη νέα ταυτότητα, παιδιά. Ναι, πήγα, τα κατάφερα. Βλέπω τη φωτογραφία και λέω: ποια είναι αυτή, τι είναι αυτό, για ποιο λόγο με βγάλαν έτσι. Καλά, έλεγε η γιαγιά μου, το φθηνό είναι και ακριβό. Γιατί εγώ πήγα να γλιτώσω τα 10 και τα 15 ευρώ που θα πληρώνω στο φωτογράφο έξω, να την πάρω έτοιμη να με ένα κουκλάκι ζωγραφιστό για τα επόμενα 10 χρόνια που θα διαρκέζει αυτή η ταυτότητα. Αλλά λέω: έλα μωρέ, πήγαινε στο αστυνομικό τμήμα να τη βγάλει. Παιδιά, μη σα πω πώ είμαι. Τα χείλη ανύπαρκτα, ενώ δεν φορούσα τίποτα. Πήγα άβαφη όπω μου είχαν πει. Και εν τέλει βγήκα σαν την Τζούλια Αλεξανδράτου το 2005 που φορούσε ένα άχρωμο κραγιόν και δεν έβλεπε χείλο ούτε στα 10 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε στα αστυνομικά τμήματα. Εφόσον έχετε αναλάβει χρέη φωτογράφου, βάλτε μία να έχει ρόλο Ζενεβιέβ Μαζαρή, να ξέρει να μαστίσει εκεί πέρα, να βγούμε σαν άνθρωποι. Θα πηγαίνω τώρα στα αεροδρόμια να ταξιδέψω και οριακά δεν θα με αναγνωρίζουν. Κρίμα. Μη σα πω ότι σκέφτομαι σε κανένα δίμηνο από τώρα, για να μην καρφωθώ κιόλα, να δηλώσω ότι την έχασα για να βγάλω μία καινούρια. Όσοι δεν έχετε βγάλει μέχρι τώρα, ακούστε με, πηγαίνετε σε φωτογράφο εκεί έξω. Και εγώ σα πω κατευθείαν σε Έλενα Παπαρίζου, το φιλί τη ζωή, έτσι για να ξεπεράσουμε και λίγο αυτό που μα συνέβη σήμερα το πρωί.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρέπει, δεν πρέπει. Νίκος Οικονομόπουλος στο Τρανζίστορ 100,3. Γιατί εδώ πρέπει να είσαι συντονισμένος ολημερής και ολινυχτής στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Και φυσικά πρέπει να είσαι και alert, γιατί τρεις φορές την ημέρα έχεις ραντεβού με το καλοκαιρινό σήμα που παίζει στο Τρανζίστορ. 9 και 4, 12 και 4 και 3 και 4. Ακούς τη φράση καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ και είναι η στιγμή που πρέπει να στείλεις το μήνυμά σου στο Viber 693-693-1003. Λοιπόν, γράφοντας διακοπές και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου, για να διεκδικήσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια προς όλο το Αιγαίο, παρακαλώ, από την αγαπημένη SeaJet στις 12 και 4. Λοιπόν, μην μου στέλνετε μηνύματα από τώρα, γιατί το κάνετε τις τελευταίες μέρες. Σε περίπου μισή ωρίτσα θα ακούσετε αυτό το σήμα. Είναι η στιγμή λοιπόν που πρέπει να στείλετε το μήνυμά σας και φυσικά καλή επιτυχία σε όλους, γιατί οι κληρώσεις γίνονται κάθε Παρασκευή από τα πρωινά Καρντάσια. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαστε εδώ μαζί με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα και εδώ θέλω να μείνεις. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω όμως με Άννα Βύση, Μιχάλη Χατζηγιάννη και Γιώργο Σαμπάνη.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Πώς λέγεται ορφανός Ιταλός?
5: Νο, ραγκάτσι, δεν ξέρω.
4: Μάμα καμία.
5: Μάμα καμία, με καμέλιο, μάμα καμία.
6: Παύλος, 3 συν χ ίσον 12. Πέτρος, 3 α συν β ίσον 15. Ηθικό δίδαγμα.
4: Έπρεπε να τα μετρήσω αυτά γιατί μου διέφυγε.
6: Όχι.
4: Δεν ξέρω.
6: Πράξεις των Αποστόλων.
4: Κοίταξε τα γκούρι, ή το τρως και ζορίζεσαι, ή το τρως και δροσίζεσαι.
5: Και δροσίζεσαι.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Miller, Nakama,
12: κόκκιπε,
10: κομπάνιο,
13: Team Colleague,
14: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
16: Άρα συμφωνούμε για full time.
15: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop, 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
22: Είπα.
21: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
22: Είπα.
21: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
22: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
21: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
3: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρίτης λοιπόν, 30 του Ιούνιου, αποχαιρετώντας σήμερα αυτό τον μήνα, φυσικά στον Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα και την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Αν ήρθες τώρα κοντά μας, σε καλωσορίζω και μείνε όπως είσαι. Απλά μην ξεχάσεις να ανοίξεις κλιματιστικό. Εγώ βέβαια θα σε δροσίσω σε λίγο, γιατί διεκδικείς ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όλο το Αιγαίο. Μην το ξεχνάς, 12 και 4 έχουμε ραντεβού. Σε λίγο σου φέρνω και Κατερίνα Λιόλιου, Κώστα Μαρτάκη. Τώρα όμως ξεκινάμε με Αναστασία τη δεύτερη μας ώρα και σπάστε τα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Για την επόμενη, Κατερίνα Λιόλιου στο τρανζίστορ 100,3, 10 πρώτα λεπτά μετά τις 12. Μεγάλη γιορτή επίσης σήμερα, τώρα το συνειδητοποίησα. Γιορτάζει παιδιά ο Αποστόλης και η Αποστόλια. Να τους ευχηθείτε χρόνια πολλά. Τα καλύτερα λοιπόν σε όλους, αν έχουμε κάποιον Αποστόλη ή Αποστόλια στην παρέα. Στέλνω τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου στο Γιώργο, στη Χριστίνα που μόλις έστειλε το δικό της μήνυμα, στη Δήμητρα, στον Νίκο, στο Χρήστο και στη Σμαράγδα. Και φύγαμε κατευθείαν για Αντώνη, Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Σε θέλω παράφορα από τον αγαπημένο μας Νίκο Μακρόπουλο στο Τρανζίστορ 100,3 και φυσικά εδώ την Αντιγόνη πάνω στην παρέα σου μέχρι το ρολόι σου να δείξει 2 το μεσημέρι. Λοιπόν, νομίζω το έχουμε ξαναπεί. Όταν βγαίνουμε, παιδιά, το βράδυ σε μαγαζιά και γενικότερα όταν βγαίνουμε, ρε παιδί μου, προς τα έξω και θα συναναστραφούμε με κόσμο, να ξέρουμε τι κάνουμε, πού είναι τα όρια μας. Ειδικά όταν βγαίνει για ποτό στην Ιουλία την Καλυμάνη, η οποία το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές, δεν μασάει τα λόγια της. Αν κάτι την ενοχλήσει ακόμα και εκείνη την ώρα που τραγουδάει, εκείνη την ώρα θα σταχώσει. Θα μόνας λοιπόν την ώρα που τραγουδούσε πριν από λίγες βραδιές, έβγαλε 100 ευρώ από την τσέπη του για να της τα δώσει. Λοιπόν, πρέπει να δείτε το βιντεάκι, το ύφος της Ιουλίας Καλυμάνης, η οποία δεν πιστεύει τι βλέπει μπροστά. Γυρνάει και του λέει χωρίς πολλά-πολλά: είσαι τρελός, δεν παίρνω εγώ προμπουάρ. Εντάξει, και καλά του είπε: παιδιά, σε ενημερώσει κάποιος τον άνθρωπο ότι αν θέλει να μοιράζει κατοστάρικα, μπορεί να τα δώσει στους ανθρώπους που τον σέρβιραν και φρόντιζαν να περνάει καλά εκείνο το βράδυ. Δηλαδή, τι άλλο θα δούμε, ειλικρινά. Φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο, εισιτήριο 1 αμέσως τώρα στον τρανζίστορ σου 100,3. Σφίξαν οι ζέστες, νομίζω. Αυτή είναι η απάντηση για όλα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

αυτό είναι. Ξέρετε, απομακρύνθηκα λίγο από το μικρόφωνο για να φωνάξω αυτό το Σάκη, γιατί θα είχατε μείνει χωρίς αυτή. Disco Girl, λοιπόν, εδώ αγαπημένο στο Τρανζίστορα 100,3, με όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου. Και τώρα έρχομαι να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε να σας βάλουμε να διαλέξετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Transistor Music Test. Ψηφίζεις λοιπόν το αγαπημένο σου τραγούδι. Θέλουμε να μας πεις ποια τραγούδια λατρεύεις να ακούς στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, δηλαδή εδώ σε εμάς, στο Τρανζίστορα 100,3. Και όχι μόνο θα διαλέξεις τα αγαπημένα σου τραγούδια, αλλά θα μπεις και σε κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Κολαριστά, σπαρταριστά, πώς το λέμε λαϊκά. Μπαίνεις απλά στην ιστοσελίδα μας, Τρανζίστορα 100,3. Αυτός λοιπόν, παιδιά, ο διαγωνισμός βρίσκεται στην ενότητα διαγωνισμού, είναι το Music Test. Εγώ το έκανα πριν από λίγο, παίρνει πολύ λίγα λεπτά από το χρόνο σας και θέλουμε να μπείτε να μας γράψετε ποια είναι τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και φύγαμε κατευθείαν για αγαπημένο Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κάνει τρομερή πάσα αυτή τη στιγμή η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό της εδώ στο Τρανζίστορ 100,3, γιατί μάλλον σήμερα μπορεί να είναι και ο τελευταίος λογαριασμός που θα μπορέσουμε να κάνουμε, ξέρετε, σε αυτούς τους πολύ μεγάλους κολοσσούς που παραγγέλνουν με δέματα σωριδών, τα οποία έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί σας υπενθυμίζω πως από αύριο θα τεθούν δασμοί επιπλέον 3 ευρώ σε κάθε τεμάχιο. Όχι σε κάθε παραγγελία, αν δηλαδή έχετε πάρει 3 πράγματα, επί 3, 9 ευρώ επιπλέον στην παραγγελία σας. Σε δύο περιπτώσεις τώρα αυτοί οι δασμοί θα ακυρώνονται. Είτε αν η παραγγελία σας ξεπεράσει τα 150 ευρώ, είτε αν ο κολοσσός αυτός που παραγγέλνετε έχει και αποθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε σας στέλνει απευθείας τα προϊόντα σας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα άλλα, όποιος πρόλαβε σήμερα τον κύριο είδε ή αλλιώς το καλάθι του γέμισε. Δεν ξέρω, εγώ δεν χρειάζομαι τίποτα. Με έχει πιάσει ένας φόβος ότι δεν θα μπορέσω ποτέ ξανά να παραγγείλω και νιώθω ότι πρέπει να μπω να βρω κάτι να παραγγείλω σήμερα κιόλας. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαι εδώ στο Τρανζίστορ 100,3, όπως εδώ είσαι κι εσύ και εδώ θέλω να παραμείνεις, γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο με ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Μην πας πουθενά.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το σεξ απομακρύνει την ημικρανία. Τέλος τα ψέματα. Ερευνητές.
7: Εγώ θα είμαι το γιατρικό που πρέπει να πάρεις.
4: Ο τόνος έφυγε λίγο.
7: Έφυγε πολύ.
4: Νόμιζα άλλο τραγούδι θα έλεγες. Υπάρχει κι άλλο εκτός από τη Δέσποινα Μανδύ.
7: Μπερδεύτηκα μετά, αλλά το βρήκα στη διάρκεια.
4: Εγώ ήθελα να σου πω για την Αθηνά Οικονομάκου και το τρίτο.
7: Καλύτερα,
4: το after, το after party.
7: After party δεν ήταν αυτό. Αυτό ήταν after μετά το γάμο.
4: Ναι, το after του after.
7: Α, είχε after του after, μάλιστα.
4: Ναι, βεβαίως.
7: Όπου βρήκε ο τέτοιο Σιλάδη και άλυψε και τα άντε τώρα, μην το πω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
10: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
14: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
14: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
15: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
14: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
15: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
15: Ωχ, φτάσαμε!
14: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
15: Είπα!
18: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
15: Είπα!
18: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
15: Το είπα κι αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
19: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr. Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου.

0: giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
1: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
0: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Ritsous. Εισιτήρια στο meravetachromata.gr. Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η τρίτη μας ώρα μαζί εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 μόλις ξεκίνησε και στέλνω μια τεράστια καλησπέρα σε όλους σας, καθότι φτάσαμε πλέον μεσημέρι. Μεσημεράκι Τρίτης λοιπόν, 30 του Ιούνιου, τελευταία μέρα για αυτό το μήνα. Έφυγε το 1 τρίτο του καλοκαιριού, εμείς εδώ όμως σταθερά, με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. 60 λεπτά έχουμε ακόμη, παιδιά, που θα είμαστε μαζί. Σας έχω όλες τις επιτυχίες εδώ. Σε λίγο φέρνω και τη Γαρμπή, Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα όμως ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη και είπες, και εσύ φυσικά μένεις εδώ και δυναμώνεις ένταση.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Άσε πάντα η Κετούλα που αγαπάμε και τη Γαρμπή με το υποσυνείδητό της στον Τρανζίστορ 100,3, 11 ακριβώς λεπτά μετά τη μία. Και δεν θέλω να ξεχνάτε το music test του Τρανζίστορ. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας transistor100.3.gr, στην ενότητα διαγωνισμός. Μπαίνετε, διαλέγετε λοιπόν τα αγαπημένα τραγούδια που θέλετε να ακούτε εδώ στον Τρανζίστορ και ταυτόχρονα μπαίνετε και στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά ολόδικά σας. Φύγαμε για πάνω κι άμμο, ξέρεις πολλούς.

Ήταν ο Πέτρος, ο αγαπημένος Πέτρος Ιακωβίδης με τα καπνογόνα του στο τρανζίστορ 100,3 εδώ με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Και για την παράξενη είδηση της ημέρας φύγαμε κατευθείαν για την πανέμορφη Κρήτη μας. Θέλω να γίνω πάρα πολύ μέρος αυτής της παρέας και θα καταλάβετε αμέσως τι ήθελα να πω. Μία παρέα νεαρών λοιπόν με μπόλικο χιούμορ έκαναν γενέθλια σε λακκούβα του δρόμου, ακριβώς αυτό που κατάλαβες, έξω από την περιοχή Σφινάρη, η οποία είναι εκεί εδώ και ένα χρόνο και δεν έχει δεήσει ακόμα ο Δήμος να την επισκευάσει και να τη γεμίσει. Λοιπόν, πήρανε κανονική τούρτα, πήραν το πλακάτου στο οποίο έγραφε Happy Birthday Λακκούβα και με πάρα πολύ χιούμορ και έτσι και λίγο σαρκασμό για όλη την κατάσταση, έκατσαν εκεί και έσβησαν κεράκι για την Λακκούβα για τον ένα χρόνο που υπάρχει εκεί. Δεν ξέρω, να τους καλέσουμε και εδώ να κάνουμε γενέθλια. Απλά σε ποια Λακκούβα να κάνουμε πρώτα γενέθλια στη Θεσσαλονίκη? Έχει δικά ρε παιδιά μία συγκεκριμένη έξω από το Ιπποκράτειο, στην Παπαναστασίου πάνω. Έτσι όπως κατευθυνόμαστε για το κέντρο, δεν έχω μέρα που να μην έχω πέσει μέσα με το μηχανάκι. Ειλικρινά σας μιλάω, αν μας ακούσει ο Δήμος, για αυτή τη συγκεκριμένη ειδικά κάντε κάτι. Και εμείς φύγαμε σε Νατάσια Θοδωρίδου και Φορτηγό αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα.

Εγώ τώρα με αυτό το τραγούδι, ειλικρινά, πώς γίνεται να μην σας ταξιδέψω, ρε παιδί μου, λίγο στο Αιγαίο. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Βέβαια, εντάξει, δεν θα ταξιδέψετε ακριβώς με μένα, θα ταξιδέψετε με τη Σίτζετ, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα στον προορισμό σου. Συγκεκριμένα, σε ταξιδεύω στις Ποράδες, γιατί φτάνεις στη Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, δεν θέλω να το ξεχνάς. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και έτσι με τη Σίτζετ κερδίζουμε όλοι το καλοκαίρι μας. Τώρα σε πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης. Είμαστε σχετικά καλά. Εννοείται πως έχουμε ένα μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά στο ύψος της Πολύχνης. Φύγαμε όμως για Παντελή Παντελίδη. Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Αμέσως τώρα στον Τρανζίστορα 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου.

0: Φανταστικό το Δωρισφαίρης Ξερυμπάρναρα μας ανεβάζει 1000 κομμάτια στον τρανζίστορ 100,3. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Είμαι η Γιατηγόνη Σπανού, είμαστε μαζί από τις 11 όπως είμαστε καθημερινά, μην το ξεχνάτε, 11 με 2. Γι' αυτό και εννοείται να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σας περιμένω εδώ, Τεταρτούλα, μέση της εβδομάδας, 11 η ώρα. Τώρα μείνετε όπως είστε, ακολουθεί Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 η τέλεια playlist στο τρανζίστορ θα παίξει εδώ αποκλειστικά για εσάς με όλες τις επιτυχίες. Και 6 ώρα Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, Ελένη Βίλιαμ στην παρέα σας. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε, βλέπω ό,τι συννεφιάζει. Ίσως έρθει έτσι μια απογευματινή μπόρα να το έχετε κατά νου. Κατά τα άλλα όμως να περάσετε φανταστικά και πάντα συντονισμένοι εδώ, στον Τρανζίστορ 100,3. Φιλιά πολλά σε όλους!
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Le Saux Revoir, Παράξενη Αγάπη.
2: Είμαστε οι Le Saux Revoir και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

0: podcast «Ζήστο με τρανζίστορ».
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πώς λέγεται ορφανός Ιταλός?
3: Νο, ραγκάτσι, δεν ξέρω.
2: Μάμα καμία.
3: Μάμα καμία, μα καμέλιο, μάμα καμία. Παύλος, 3 συν χ ίσον 12. Πέτρος, 3 α συν β ίσον 15. Ηθικό δίδαγμα.
2: Έπρεπε να τα μετρήσω αυτά γιατί μου διέφυγε.
3: Όχι.
2: Δεν ξέρω.
3: Πράξεις των Αποστόλων.
2: Κοίταξε, ταγκούρι, ή το τρως και ζορίζεσαι, ή το τρως και δροσίζεσαι.
3: Και δροσίζεσαι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
5: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
6: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
14: Είπα.
13: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
14: Είπα.
13: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
14: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
13: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
15: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τρανζίστορ 100,3 που θα μπορούσα να είμαι, παιδιά. Τρίτη 30 του Ιουνίου, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. 2 ώρα και 2 πρώτα λεπτά μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης βρισκόμαστε. Με 3 ώρες γεμάτες ελληνικά και αγαπημένα. Πάρτε καφεδάκι ωραίο δροσερό, ελάτε, συντονιστείτε. Και περιμένω τα δικά σας μηνύματα για αρχή. 693-693-1003. Τις καλησπέρες, τις αφιερώσεις, τα δικά σας μηνύματα, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Και Γιώργος Σαμπάνης έρχεται. Δεν με αγαπούσες, παίζει δυνατά.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ανόβαλη που λέτε. Η Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Αναβίση Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα είναι το Αιγαίο. Πάμε να βουτήξουμε σε καλοκαιρινά vibes.

Αχ, Αθήνα μου, μια πρωτεύουσα τη χτυπούσα τώρα. Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά και να κυλάει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Πολύ ζεστή ημέρα και η σημερινή, 31 βαθμοί Κελσίου. Ψινόμαστε γενικότερα. Τι να πω. Να πω για τα παιδιά μου που στέλνουν μηνύματα. Καλησπέρα στην πιο δροσερή μεσημεριανή μου παρέα. Γεια σου, Τέο μου. Καλησπέρα στα Ριτζιανά, λέει. Καλησπέρα όμως και στη Δέσποινα. Τι θέλει το ένα χρόνο ακριβώς του Οικονομόπουλου. Θα κάνω τι καλύτερο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης στον Τρανζίστορ 100,3. Σήμερα μπορεί να είναι Τρίτη, αλλά παιδιά νιώθω ότι είναι Δευτέρα για κάποιο λόγο. Λες και η Δευτέρα έχει πάρει μια παράταση και θα πάμε έτσι όλη τη βδομάδα. Δεν ξέρω τι κακό vibe είναι αυτό. Να φτιάξει παρακαλώ πολύ σύντομα τα δικά σας μηνύματα και να μου πείτε πώς είναι εσάς η δική σας Τρίτη. Ιουλία Καλυμάνη, Μιχάλης Ατζηγιάννης και Άντωνης Ρέμος. Τώρα με εξόδεψες λέει και πάμε να το ακούσουμε δυνατά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Και σαν Δευτέρα μοιάζει όντως αυτή η Τρίτη. Αντώνης Ρέμος στον Τρανζίστορ 100,3. Σε λίγο τι έχουμε. Έχουμε σήμα για καλοκαιρινές διακοπές από Sea Jets. Και με τη Sea Jets είναι σε συνεργασία. Σας δίνουμε διπλά ακτοπλοϊκά μετεπιστροφής για να πάρετε όποιο αμόρε, φίλο-φίλη, γνωστό συγγενή και να πάτε διακοπές. Σκιάδο, Σκόπελο και Αλόνισο. Να αλωνίσετε στις Ποράδες. Τι άλλο, με το που ακούσετε το σήμα και τα 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Πάω σε break.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη. Στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Σταφορόλ.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ είσαι Lucky.
4: Και ας λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Το σεξ απομακρύνει την ημικρανία. Τέλος τα ψέματα. Ερευνητές...
9: Εγώ θα είμαι το γιατρικό που πρέπει να πάρεις.
8: Ο τόνος έφυγε λίγο.
9: Έφυγε νομίζω. Πολύ.
8: Νομίζω άλλο τραγούδι θα έλεγες. Υπάρχει κι άλλο εκτός από τις Δέσποινας Μανδύ.
9: Μπερδεύτηκα μετά, αλλά το βρήκα στη διάρκεια.
8: Εγώ ήθελα να σου πω για την Αθηνά Οικονομάκου και το τρίτο.
9: Καλύτερα,
8: το after,
9: paper.
8: Το after party.
9: After party δεν ήταν αυτό. Αυτό ήταν after μετά το γάμο.
8: Ναι, το after του after.
9: Α, είχε after του after, μάλιστα.
8: Ναι, βεβαίως.
9: Όπου βρήκε ο τέτοιο λάδι και άλυψε και τα άντε τώρα, μην το πω.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη, ελπίζω, ε.
11: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρία αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσική σιωτηρία αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ, μαμά.
14: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
20: Πάμε δυνατά και σταθερά.
19: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλω εγώ.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος
0: ρυθμιστή Ισραήλ.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
22: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
23: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
25: Είπα.
24: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
25: Είπα.
24: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
25: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
24: Μπε στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
7: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Energy στο 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. 2 ώρα και 59 πρώτα λεπτά, δηλαδή έχουμε ήδη μία ώρα. Κατερίνα Λιόλιου, Κωνσταντίνος Αργυρός, Ρελινίδου και τι δεν έχω. Άρχεται και το σαφάρι σε λίγο που είναι από τα άκρος αγαπημένα μου. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό με CJET. Σε λίγο παίζει το σήμα και τα 10 λεπτά στη διάθεσή σας για να στείλετε στο 693-693-1003 διακοπές και όνομα τεπώνυμο. Καλή επιτυχία σε όλους. Κερδίζετε διπλή εισιτήρια για σποράδες.

Την καρδιά μου πακέτο έχει πάρει και την τρέχει σαν να είναι Φεράρι. Καταλάβατε στίχος. Ρε Ελληνίδα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Νίκος Απέργης έρχεται. Αχ, αυτά τα χίλια. Σε λίγο διαβάζω τα δικά σας μηνύματα on air.

Βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3. Καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ.

Σε περίπτωση που και αναβείς εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρεύμα της πόλης. Φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα στα 693-693-1003 στο Viber του σταθμού, εκεί που τα λέμε όλα. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα για να κερδίσετε διπλά εισιτήρια με τη Seajets για να πάτε σε Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνη. Εντελώς δωρεάν από εμένα για εσάς. Χρήστος Μάστορας, Νίκος Οικονομόπουλος, Παύλος Γκόρδης, όλα παίζουν εδώ. Τώρα όμως είναι η Μαργαρίτα. Έρχεται και την ακούμε μαζί δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο. Μπράβο.

Δεν θα πιω στην υγεία σου ποτέ μου ξανά, ποτέ ξανά. Παύλος Γκόρδης, φιλαράκι μου αγαπημένο, εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Καλλιτεχνάρα και πολύ ωραία επανεκτέλεση να τα λέμε και αυτά. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας, Τρίτη 30 του μηνός και 3,5 ώρα. Έχουμε άλλη 1,5 ώρα στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα για να κάνουμε σουσού. Αναστασία, Ηλίας Βρετός και Γιώργος Σαμπάνης έρχονται ευθύς αμέσως. Τώρα σπάστε τα, παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Προς το παρόν δεν με αγαπάς. Γιώργος Σαμπάνης εδώ στον Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και μου λέτε ότι έχετε τάσεις φυγής. Παιδιά, όταν μπαίνει ο Ιούλιος σιγά σιγά, όλοι τάσεις φυγής έχουμε. Δεν ξέρω, είναι η εποχή που θέλουμε όλοι να φύγουμε κάπου. Και εννοείται, εμείς σας βοηθάμε δίνοντάς σας τα εκτοπλοϊκά για να φύγετε σε Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Τα λέω και αυτά εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσο να ακούσουμε για ακόμα μία ώρα και κάτι στον αέρα της πόλης. Να στείλω φιλιά τώρα στον Παναγιώτη που μας ακούει από Κολονία και στην παρέα του.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Πώς λέγεται ο ορφανός Ιταλός?
3: Νο, ραγκάτσι, δεν ξέρω.
2: Μάμα καμία.
3: Μάμα καμία, με καμέλιο, μάμα καμία. Παύλος, 3 συν χ ίσον 12. Πέτρος, 3 α συν β ίσον 15. Ηθικό δίδαγμα.
2: Έπρεπε να τα μετρήσω αυτά γιατί μου διέφυγε.
3: Όχι.
2: Δεν ξέρω.
3: Πράξεις των Αποστόλων.
2: Κοίταξε τα γκούρι, είτε το τρως και ζορίζεσαι, είτε το τρως και δροσίζεσαι.
3: Και δροσίζεσαι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
8: Ή όχι, καλέ! Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
7: Εσύ, ειδική αγωγή?
8: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
7: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
8: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
7: Πανεπιστήμιο Philips.
8: Your University, your choice.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε photoshooting.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου!
16: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω!
15: Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
19: Είπα.
18: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
19: Είπα, είπα.
18: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
19: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
18: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
5: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. Τρίτη 30 του μηνά, τι μου κάνετε και πώς μου είστε. Θέλω λίγο να μου προσέχετε γιατί έχει ξεσπάσει μία φωτιά μικρής εστίας στο Δερβαίνι. Έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με νέα οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Πνέουν ισχυρή ανέμη, οπότε λίγη προσοχή, παιδιά. Αυτό δυσκολεύει η κατάσταση. Θα δούμε τι θα γίνει. Όποιος είναι προς τα εκεί να στείλει για ενημέρωση. Real Nidu έρχεται. Εξηγήστε μου.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Σε θέλω για μένα και Νίκος Μακρόπουλος εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Νίκος Οικονομόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης και η Βέδα μου. Τώρα αγαπημένο δικό μου, με λίγα λόγια. Παίζει δυνατά και πάμε να αφιερώσουμε.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Γεια σας, Μελίνη Ξελογιά, στρέβει η Αδά μου στον τρανζίστορ 100,3, ολοκαίνουργιο και άκρος ανεβαστικό και άκρος καλοκαιρινό, να τα λέμε και αυτά. Είμαι εγώ φαν της Ήβη Αδά μου, οπότε καταλαβαίνετε. Έχουμε πολλά να πούμε. Τώρα μου λένε για την φωτιά, η οποία ήταν μιας μικρής κλίμακας. Δεν μπορέσανε να δουν τα παιδιά περισσότερες λεπτομέρειες για να μας δώσουν. Σίγουρα, λέει, δύο ελικόπτερα πήγαν για βοήθεια. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό, γιατί καλοκαιράκι και φωτιές πάνε μαζί, το ξέρετε. Το Δωρής Φέρης έρχεται. Σκοτεινέ μου έρωτα, ακόμα ζεις.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ελεύθερος για μια ζωή. Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και πάμε τώρα στη Σύση Χριστίδου, η οποία συνεχίζει τις διακοπές στην Πάρο μετά τον γάμο Μπρούνο Τσερέλα και Αθνάση Οικονομάκου. Και μια και λέω για Αθνά Οικονομάκου, παιδιά, ξέρετε πως γνωρίστηκαν. Δεν ήξερα εγώ το love story. Έχει έρθει ο Μπρούνο Τσερέλα για λίγες μέρες στην Ελλάδα. Ακούει μια συνέντευξή της. Όχι, ακούει, μάλλον βλέπει την τηλεόραση, την ψάχνει στο Instagram και that's it. Αν είναι έρθει τύχη, θα έρθει. Αλλιώς θα προσπεράσει. Πέγγι Ζήνα και Άμινα. Ανοίξτε τα προφίλ μας και γίνει δουλειά.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι το Αιγαίο που αναβίσετε στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 κάπου εδώ. Είναι 5 παρατέταρτο και ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Σας υπερευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου και τα είπαμε έτσι όμορφα και κάναμε το σουσού μας. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι γιατί στις 6 ακριβώς έρχεται ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Βίλιαμς και εμείς θα λέμε αύριο τη γνωστή ώρα στο γνωστό μέρος, στις 2 δηλαδή, εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Καλό απόγευμα σε όλους και πολλά πολλά φιλιά στα μούτρα. Bye!
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: πάντα.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το σεξ απομακρύνει την ημικρανία. Τέλος τα ψέματα. Ερευνητές...
8: Εγώ θα είμαι το γιατρικό που πρέπει να πάρεις.
4: Ο τόνος έφυγε λίγο.
5: Έφυγε πολύ.
4: Νομίζω άλλο τραγούδι θα έλεγε. Υπάρχει κι άλλο εκτός από τις Δέσποινας Μανδύ.
5: Μπερδεύτηκα μετά, αλλά το βρήκα στη διάρκεια.
4: Εγώ ήθελα να σου πω για την Αθηνά Οικονομάκου και το τρίτο.
8: Καλύτερα,
4: το after, το after party.
8: After party δεν ήταν αυτό. Αυτό ήταν after μετά το γάμο.
4: Ναι, το after του after.
8: Α, είχε after του after, μάλιστα.
4: Ναι, βεβαίως.
8: Όπου βρήκε ο τέτοιο Σιλάδη και άλυψε και τα άντε τώρα, μην το πω.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάωδηση εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
15: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
16: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθω από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
20: Είπα.
21: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
20: Είπα.
21: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
20: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: εγώ.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Les Eaux Revoir, «Παράξενη αγάπη».
2: Είμαστε οι Les Eaux Revoir και ακούτε Transistor 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
0: Πώς λέγεται ο ορφανός Ιταλός?
2: Νο ραγκάτσι, δεν ξέρω.
0: Μάμα καμία.
2: Μάμα καμία, με καμέλιο, μάμα καμία. Παύλος, 3 συν χ ίσον 12. Πέτρος, 3 α συν β ίσον 15. Ηθικό δίδαγμα.
0: Έπρεπε να τα μετρήσω αυτά γιατί μου διέφυγε.
2: Όχι.
0: Δεν ξέρω.
2: Πράξεις των Αποστόλων.
0: Κοίταξε τα γκούρι, ή το τρως και ζορίζεσαι, ή το τρως και δροσίζεσαι.
2: Και δροσίζεσαι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
16: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα.
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
18: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
20: Είπα.
18: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
20: Είπα.
18: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
20: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
18: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε, απόγευμα Τρίτης. Τελευταία
1: παιδιά.
0: Ημέρα του Ιουλίου.
1: Πάμε να τον αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο. Και τον Ιούλιο. Ιουλίου είπες και εσύ, Ιουλίου λέω και εγώ.
0: Ιουνίου.
1: Τον Ιούνιο πάμε να αποχαιρετήσουμε, παιδιά.
0: Χαμένα.
1: Καταλαβαίνετε γιατί εγώ θέλουμε να αποχαιρετήσουμε.
0: Χαμένα.
1: Δεν, παιδιά, εδώ δεν έχει τώρα. Εδώ έχουμε χάσει όπως καταλαβαίνετε
0: τα βράγια,
1: τα Πασχάλια κανονικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, καμία σημασία δεν έχει αυτό. Εμείς είμαστε εδώ. Πάντα με τον Μασούτη στην παρέα μας.
0: Φυσικά. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης είναι δίπλα σου σε κάθε. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη αυτό είναι αστείο να το λέω. Το ξέρετε, το βλέπετε παντού. Μην ξεχνάς ότι κάθε Σάββατο υπάρχει ένα προϊόν τιμή
1: Πάτωμα.
0: Γιορτάζοντας τα 50 χρόνια του Μασούτη. Γιορτάζουμε και 25 χρόνια στη Μάσκατ, ένα όπλο οικονομίας, το οποίο εκδίδεται εντελώς δωρεάν, φυσικά.
1: Έτσι.
0: Συμμετέχει σε μεγάλους διαγωνισμούς και μεγάλες κληρώσεις και για κάθε σοβαρά ανταμείβεσαι με πόντους. Δεν ξεχνάς να κατεβάσεις το application, γιατί εκεί θα βρεις και τα e-orders και τα e-coupons που όλα είναι βοηθητικά. Φαντάσου τώρα, έχεις εκτόσεις και έχεις και έχεις τα εκτόσεις. Τι άλλο θες?
1: Τίποτα.
0: Τι άλλο θες? Ελένη Φουρέιρα θες? Τζάκι Ο θες?
1: Το έχουμε.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Πες τον.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης που φεύγει τώρα, πάει να κάνει τις διακοπές του για να επιστρέψει για ένα tour non-stop στα
1: τι
0: μέσα
1: κάνει,
0: του Ιούλη.
1: Τι να κάνει, Παναγιώτη, τι να κάνει, Ρες Παναγιώτη κι αυτός. Τι να κάνει, να πάει να κάνει τις διακοπούλες του.
0: Εν τω μεταξύ, είπαμε, ξεκινάει και η Ελένη Φουρέιρα το tour της.
1: Βέβαια.
0: Αύριο είναι η πρώτη συναυλία στην Αθήνα,
1: ναι.
0: Και 8 είναι στη Θεσσαλονίκη. Ωραιότατο.
1: Εντάξει, τόσο όσο.
0: Μαγικό.
1: Η Ελένη είναι τόσο όσο. Θα κάνει και τις διακοπές της και εκείνη.
0: Δεν έχει και λίγες μεταξύ μας.
1: Διακοπές.
0: Όχι, συναυλίες.
1: Όχι. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, πολύ. Εγώ, αυτό που λέγαμε και χθες, είναι πολύ βλεκτική στο κομμάτι των συναυλιών της.
0: Εντάξει. Γενικότερα το έχεις δει και στη νύχτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα μπορούσε να πάει σε μπουζούκια να δουλεύει διήμερα.
1: Ναι,
0: προτίμησε να πάει μία ημέρα και να είναι δυνατή.
1: Θα
0: είναι στο Λόχαν. Έτσι ξέρω.
1: Κανονικά στο Λόχαν.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι τα σχήματα τα οποία ακούγονται. Για γιατί, ας πούμε, υπάρχει μία ερώτηση τέτοια. Τα σχήματα τα οποία ακούγονται είναι. Λιόλιου Σάκη Ζουμπά, Σαμπάνης Μακρόπουλος, η Φουρέιρα μόνη του στο Λόχαν. Έχουν ακουστεί για Νατάσα Βανδί, δεν έχει κλείσει κάτι. Υπάρχουν γενικότερες αλλαγές.
1: Καλοκαιρινό, Ρουβάς,
0: Αργυρός. Κάτσε να ετοιμαστεί το Ρίμπας. Θεωρητικά θα πρέπει να ανοίξει 27.
1: Ναι, αυτό έχω ακούσει. Και κάποιες Πέμπτες του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζονάκη συνεχίζει.
1: Πάρα
0: με τον ίδιο επιχειρηματία.
1: Μανάγες.
0: Βγήκε και στα Instagram του, έκανε τις δηλώσεις του, τάδες.
1: Ναι, τάδα.
0: Τα λέμε αυτά. Τι σου χρωστάω, Έλλη Κοκκίνου.

0: έχει πει όλα πολύ σωστά η κυρία Κατερίνα. Να με πληγώνουν και όταν φεύγω να τους καίει. Κάτι θα φταίει στο δικό μου DNA.
1: Αλήθεια.
0: Αν και νομίζω ότι αυτό φταίει, είναι το DNA των ανθρώπων, παιδί μου. Έχεις κάποια πράγματα, τα θεωρείς κεκτημένα, τα θεωρείς δεδομένα. Και όταν εκείνη τη στιγμή σταματήσουν να σου δείχνουν το ενδιαφέρον, σταματήσουν να σου δείχνουν ότι

0: άλλο υπομονή, άλλο ανοχή.
1: Ναι. Εγώ ανέχομαι. Εγώ δεν είπαμε. Λέω ότι κάνω υπομονή, αλλά είναι ανοχή.
0: Κι εγώ, γιατί είχα μπερδέψει πολύ τις έννοιες μέσα στο μυαλό μου.
1: Αλλά εντάξει, εγώ μιλάω πιο πολύ σε εργασιακό περιβάλλον, όχι τόσο σε προσωπικό. Καταλαβαίνεις.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ενώ τελικό κουσκού είναι στην παρέα σου, η Λένια Williams, είναι εδώ. Εμεί έχουμε ξεκινήσει μια φιλοσοφική παύλα ψυχοτροπική συζήτηση. Ναι.
1: Παναγιώτη, μου κάτω ακριβώ απέναντί μου και κάνουμε αυτή τη φιλοσοφική. Γιατί έλεγε για το εργασιακό. Στο εργασιακό, ναι, μεν ανέχεσαι, αλλά ξυστεί. Ίσως υπομένει, γιατί η διαφορά τη υπομονή με τη ανοχή, νομίζω, είναι ότι η υπομονή ξέρει ότι θα σου δώσει, δηλαδή υπομένει για να. Γιατί θα υπάρξει κάποια εξέλιξη.
0: Θα σου πω. Στο εργασιακό. Ναι. Απλά, τουλάχιστον αυτό που δουλεύω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχω να κάνω με έναν υπολογιστή απέναντί μου, έχω να κάνω με ανθρώπους. Οπότε, αν όταν ξεφύγω κι εγώ, θα γίνει πυρηνική έκρηξη. Οπότε, κάθομαι και λέω ότι εγώ έχω την ευφυΐα, να το πω έτσι. Μην το ακούσει ψωνίστικο. Απλά έτσι σε αυτό το τρόπο βάζω τον εαυτό μου. Να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου. Δηλαδή έχει τύχει ένας, πρόσφατα θα σου πω κιόλας, να μου λέει κλείσε το τηλέφωνο γιατί θα τσακωθούμε κτλ. Είχαμε ήδη τσακωθεί. Δηλαδή ήξερα ότι κλείνοντας το τηλέφωνο θα γίνει πρόβλημα. Και του λέω, δεν κλείνω το τηλέφωνο. Και μου λέει κλείστο, το κλείνω. Λέω, αν το κλείσεις.
1: Τελειώσαμε.
0: Όχι, τι τελειώσαμε, δεν χαίστηκε. Δεν είναι προσωπική σχέση.
1: Ναι.
0: Αν το κλείσεις, θα πάω εκεί και θα σου κατεβάσω όλο το τέτοιο κάτω. Και ξέρω ότι είμαι τρολός και το κάνω. Και δεν κλείνει το τηλέφωνο. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα στα επόμενα 5 λεπτά το λύσαμε. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αν δεν λυθεί την ώρα που συμβαίνει και αρχίσω εγώ και το συζητάω και αρχίσει εκείνος και το συζητάει, θα υπάρξουν άλλοι 5 που δεν με συμπαθούν ή που το οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Θα φουσκώσουν την κατάσταση και μετά δεν θα λύνεται. Πρέπει να λυθεί εκείνη τη στιγμή.
1: Κοίτα, και εγώ είμαι αυτή τη συνωμοταξία και τη κατηγορία. Βασικά πάμε και θα σου πω.
0: Κατά τα παπών και επιστρέφουμε.

0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Είναι Αντέλη Κουσκούς, είναι στην παρέα σου. Έχουμε ξεκινήσει.
1: Και τα σπάμε. Εμείς κανονικά.
0: Τρομερή συζήτηση εδώ πέρα. Ναι. Τρομερό μπιφ.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Όχι, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι ισχύει μόνο και στις εργασιακές σχέσεις. Ισχύει και στις προσωπικές σχέσεις. Γιατί αν δεν το λύσεις, δεν θες εκείνη τη στιγμή. Θες μετά από μια ώρα που θα έχει ηρεμήσει, ας πούμε, κάπως το. Γιατί είστε δυο σας. Αν δεν το λύσεις εκεί, μετά αυτόματα αυτό πάει και γράφει. Γράφει. Μέχρι που κάποια στιγμή γυρίζει το κεφάλι σου και εκείνη που το DNA σου λέει ότι τους καίει τους υπόλοιπους. Γιατί έχει γράψει τόσο πολύ που δεν είναι πάρα πολλά μικρά άλλη τα θεματάκια που θεωρώ ότι αν δεν τα έχεις εκείνη τη στιγμή, δεν τα έχεις συζητήσει. Και γι' αυτό λέμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα στις σχέσεις γενικά εν τέλει είναι η επικοινωνία.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σου θα ζω.
1: Όσο αγαπώ αυτό το τραγούδι, αυτή την πολύ ωραία διασκευή από τους Αλκατράς, μιλάω για τους Τυφώνες, μιλάω για ένα τραγούδι που το έχουμε γνωρίσει από τη φωνή του Νικόλα.
2: Τέλεια.
1: Και το έχει γράψει ο Σάκης Καντάς και έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά τα παιδιά.
2: Ναι. Τι είναι η ήταν αυτή.
1: Αυτό το τραγούδι το σέρνω 2 χρόνια τώρα που προσπαθώ να το κάνουμε.
2: Με τους Αλκατράς.
1: Όχι με τους Αλκατράς. Γενικότερα διασκευή σε αυτά τα, ξέρεις, που γίνονται διασκευές. Mm-hmm.
2: Πολύ ωραία.
1: Είναι σαν την πλάτη, σαν το στοχοποίησαν αυτά τις ιδέες.
2: Βλέπεις που σε κοιτάω, έτσι. Βλέπεις που σε κοιτάω.
1: Κάθε, τι έχετε στο χρόνο.
2: Τίποτα.
1: Ρε εσύ, πόσες φορές, πόσες σου έχω πει. Ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το
2: ποιο
1: παιδί.
2: Ποιο είναι το παιδί, όχι, όχι. Όχι. Είπαμε ότι θα κάτσουμε να το
1: ωραία,
2: το
1: λένε. Να σε δω.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν.
2: Ένας άλλος Παναγιώτης, παιδιά, είναι φοβερό αυτό, αυτό συζητήσαμε πριν, να ξέρετε. Είναι ένας άλλος Παναγιώτης στη μία δουλειά, ένας άλλος Παναγιώτης στην άλλη δουλειά, ένας άλλος Παναγιώτης στην άλλη δουλειά. Είναι ένας άλλος άνθρωπος. Έχει τύχει.
1: Είμαι σαν τη διπλή ζωή της Βερόνικα.
2: Έχει τύχει. Καλά, όλοι ήμασταν, το σκεφτείς. Αλλά έχει τύχει, παιδιά, να μπει, ξέρω εγώ, μέσα στο στούντιο και να μιλάει, γιατί στο άλλο κομμάτι. Και να μιλάει σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, πώς είναι έτσι γλυκούλης, ωραίος, πρόσχερος αυτό.
1: Είμαι γλυκός άνθρωπος.
2: Παιδιά, ναι, αλλά σε διακατέχει και μια αυστηρότητα.
1: Δεν είναι μια ρεάκουλη.
2: Δεν μιλάς άσχημα.
1: Όταν εγώ είμαι επαγγελματίας, απαιτώ και από τον άλλον να είναι. Δεν μπορεί να είμαι επαγγελματίας εγώ και όπου θέλεις εσύ να μην είσαι και να μου τη λες και από πάνω. Πάμε σε

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Το σεξ απομακρύνει την ημικρανία. Τέλος τα ψέματα. Ερευνητές...
8: Εγώ θα είμαι το γιατρικό που πρέπει να πάρεις.
7: Ο τόνος έφυγε λίγο.
8: Έφυγε
7: νομίζω.
8: Πολύ.
7: Νομίζω άλλο τραγούδι θα έλεγε. Υπάρχει κι άλλο εκτός από τις Δέσποινας Μαντή.
8: Μπερδεύτηκα μετά, αλλά το βρήκα στη διάρκεια.
7: Εγώ ήθελα να σου πω για την Αθηνά Οικονομάκου και το τρίτο.
8: Καλύτερα,
7: το, after, το after party.
8: After party δεν ήταν αυτό. Αυτό ήταν after μετά το γάμο.
7: Ναι, το after του after.
8: Α, είχε after του after, μάλιστα.
7: Ναι, βεβαίως.
8: Όπου βρήκε ο τέτοιο λάδι και άλυψε και τα άντε τώρα, μην το πω.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη MeFood.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: oh,
7: κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
11: Ωχ, φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
11: Είπα.
14: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
11: Είπα.
14: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
11: Το είπα κι αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
14: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
15: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
16: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: τώρα 100,3. Εδώ είμαστε απόγευμα Τρίτης. Στην εκπνοή, όπως έχουμε πει αυτό το μήνα,
1: κανονικά,
0: του Ιούνιου.
1: Κανονικά, παιδιά.
0: Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Πολλά έχουμε. Τώρα
0: έχουμε
1: πολλά,
0: πολλά
1: νεύρα
0: που έρχονται. Γιατί?
1: Πολλά νεύρα έχω, Παναγιώτη μου.
0: Και τρελαίνομαι, Αντρέα μου.
1: Και τρελαίνομαι, Αντρέα μου, γιατί δουλεύουμε σαν τα σκυλιά για τέλος πάντων. Λοιπόν, γεια σας. Εδώ
0: δεν
1: ένας.
0: Αναφέρεται στο τραπέζι.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι αυτό που λέγαμε, μα κάνει 700.000 δουλειές που μου κάνει μια ψυχαναλυτική. Υπομονή, ανοχή, θυμάστε αυτά που λέγαμε πριν.
0: Πώς αναντέξει ο άνθρωπος.
1: Αυτό, αν συντονιστήκατε μόλις τώρα δηλαδή. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, δόξα τω Θεώ, ένα μας ότι έχουμε δίπλα μας και εσείς εκεί το ξέρετε ακόμα καλύτερα. Μας ούτε στην παρέα σας, κατεβάστε και το application. Γιατί θα ξεκινήσουν οι διακοπές, αν μας επιτρέψουν δηλαδή κάποιοι να ξεκινήσουμε τις διακοπές μας και να τις τελειώσουμε με ωραίο τρόπο.
0: Σε πάρα πολύ εξελ κατάσταση.
1: Πάρα πολύ εξελ κατάσταση. Τουλάχιστον να έχετε το διαδραστικό χάρτη να ξέρετε ποιος μας ούτε είναι δίπλα σας.
0: Ναι. Αυτά είναι έτοιμοι να δολοφονήσει ανθρώπους. Είπες, αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης. Επιστρέφουμε ένα Daily Throwback και εσύ μην πας πουθενά. Οι επιτυχίες συνεχίζονται μέχρι τις 8.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βετός. Και είμαι εδώ, έρχομαι και εγώ να σου πω ένα πολύ ωραίο δουέτο.
1: Ναι, δουέτο.
0: Δουέτο.
1: Δουέτο ακούω.
0: Το οποίο κυκλοφόρησε το 2003.
1: Το 2003.
0: Είναι άντρας και γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Και ο άντρας είναι και ο συνθέτης.
1: Άρα δεν μου λες το συνθέτη.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να σου ξεκινήσω, σου λέω όμως το κουμπλιέ. Είναι πανεύκολο, κλέβω όχι εκκλησία, κλέβω όλη την ενορία.
1: Για πες για την ενορία.
0: Με ένα ποτήρι στο χέρι τριγυρνάω. Κάνω αστεία. Με όλους συζητάω. Συστήνομαι. Και ψεύτικα γελάω. Με ένα τσιγάρο στα χείλη μου σβησμένο.
1: Να γίνει κάποιο θαύμα, περιμένω.
0: Ναι.
1: Με ένα τσιγάρο στο χείλη μου σβησμένο. Να γίνει κάποιο θαύμα, περιμένω.
0: Σε σκέφτομαι.
1: Μου λείπεις και πεθαίνω. Και έτσι όπως παίζει δυνατά η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Μπούμ, μπούμ, μπούμ. Θέλω για σένα πάλι να αρρωστήσω. Μπούμ, μπούμ, καρβέλα σβησί.
0: Σωστά.
1: Χάλια.
0: Είδες.
1: Την εκκλησία. Ωραίο είναι... τραγούδι αυτό όμως. Πολύ.
0: Γι' αυτό. Και είναι και καλοκαιρινό, ρε παιδί.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και είμαστε σε αυτό το mood.
1: Έχεις δίκιο.
0: Του καλοκαιριού.
1: Του καλοκαιριού.
0: Εντάξει, είχε γίνει και χαμός με τη συναυλή της Βύση για την παραγωγή. Πόσο μεγάλη παραγωγή θα είναι.
1: Στα εξωτερικά έχει

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

Εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω. Εν τω μεταξύ είδα ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει κάνει ένα signing tour, να το πω έτσι, στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Για το άλμπουμ που έβγαλε με την Warner.
1: Ναι.
0: Το με τα νησιώτικα.
1: Ναι. Ναι,
0: δεν έχει δει τίποτα. Είναι σε πάρα, δηλαδή έχει σε πάρα πολλά σημεία που είναι meet and greet και τα λοιπά, και έχει small concert και τα λοιπά.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πιστεύω ότι αλήθεια δεν ξέρω αν κάθεται καθόλου.
0: Το πιο αστείο είναι ότι τα βινίλια αυτά τα έχει βγάλει Warner. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα ακόμα.
1: Ναι, εκείνος κάθεται καθόλου όμως. Δηλαδή, ας πούμε, δεν ξέρω.
0: Πάει και σκέψου τώρα ότι έχει.
1: Και έχει παιδιά.
0: Ναι, όχι, η κόρη του είναι ούτε 20 ημερών. Ναι, 13 γεννήθηκε.
1: Ναι, δεν.
0: Όχι 13, 8 γεννήθηκε, είναι 20 ημερών.
1: Τι λες. Πήγε 20 ημερών.
0: Ναι.
1: Πήγε 20 ημερών. Εντάξει, νομίζω ότι έχει κάνει τώρα
0: πια. 8-9 Ιουνίου γεννήθηκε.
1: Ναι, τώρα πια νομίζω ξεκινάει και απολαμβάνει λίγο.
0: Δίδυμος,
1: ωραίο ζώδιο. Τι.
0: Δύσκολο ζώδιο. Η αλήθεια να την πω.
1: Κοίτα, εγώ περιβάλλομαι από τρεις
0: Δίδυμους.
1: Και η μάνα μου και ο αδερφός μου και η αδερφή μου.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Εδώ είμαστε.
1: Σας έχουν πάρει εδώ οι δίδυμοι, παιδιά, τα μηνύματα. Εντάξει, ακούστε. Δεν είπαμε
0: παιδιά,
1: ότι.
0: Δεν είναι, είναι και. Παίζουν και άλλο ρόλο. Δηλαδή, αν ακούσει, ας πούμε, ανθρώπου. Ναι. Όχι, και γενικότερα. Ναι. Δηλαδή, έχω. Η κολλητή μου φίλη, ας πούμε, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει
1: έχεις
0: ότι είμαι κρυός. Έχω φίλου. Έχω. Του και πού.
1: Δεν μπορείς να το πιστεύεις.
0: Με κάνουν ακόμα. Ναι, ναι, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι κρυός. Μου λέει δεν είσαι κρυός. Οι κρυοί. Τη συγχαίρω του κρυού. Οι κρυοί είναι άλλο πράγμα από σένα. Μου λέει εσύ είσαι ψυχούλε. Είσαι το ένα το άλλο.
1: Είσαι, όχι, όχι. Ναι.
0: Είμαι κρυός.
1: Ναι. Εγώ έχω δύο πολύ καλέ φίλε που είναι κρυοί. Τα πηγαίνουν πολύ καλά δηλαδή με του κρυού. Αλλά οι δίδυμοι είναι μια άλλη κατηγορία. Επειδή είναι από μόνοι του. Εγώ ξέρω και το αντρικό.
0: Μα το πρόβλημα στου δίδυμου είναι ότι δεν ξέρει με ποιον επικοινωνεί. Είναι πολύ.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει.
0: Εντάξει, ζουν ανάμεσά μας και αυτή, τι να πεις.

δρόμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Να μ' αγαπά αυτή είναι η Δέσποινα Μπαντή, έναν τέλικο που είναι στην παρέα
1: εδώ
0: σου.
1: Εδώ είμαστε, το κάνει όλο και χειρότερο. Έτσι, εκεί πήγαμε το σώσουμε για του διδήμου, λε ζουν ανάμεσά μα, λε γίνει εξωγήινη. Τέλο πάντων, και λέγαμε για εξωγήινου, παιδιά, να πάτε να δείτε. Δεν ξέρω, στο είπα.
0: Είδε το βίντεο που διέρευσε. Που και καλά από την, τη ζώνη.
1: Το είδα, το
0: που
1: είδα.
0: Λένε ότι είναι προϊόν. Τώρα με το AI, δεν ξέρει και τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα.
1: Όντω, αλήθεια είναι αυτή. Εγώ το είπα, το λέω με αφορμή.
0: Που δείχνει
1: το...
0: ένα εξωγήινο.
1: Ναι, κανονικά. Εντάξει, δεν είναι.
0: Βέβαια, εξωγήινο, όπως το, η αλήθεια είναι τον εξωγήινο, το δείχνει όπως τον βλέπουμε στις σειρές.
1: Κοίτα.
0: Δεν ξέρω αν είναι εξωγήινο. Ξέρεις τι, είναι φοβιστικό αυτό.
1: Να ξέρεις ότι υπάρχει, υπάρχει και αλλού ζωή. Ότι υπάρχει
0: όχι,
1: ζωή
0: είναι
1: πλέον.
0: Είναι φοβιστικό
1: εκτός...
0: να μην ξέρεις αν είναι εχθρικό απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Ή τι είναι. Ή,
1: αυτό.
0: Ή, ρε παιδί μου, μπορεί αυτό να τρώει ανθρώπους. Μπορεί να υπάρχουν και ανθρωποφάγοι. Μπορεί και η εξωγήινη να είναι ανθρωποφάγοι. Δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρεις σίγουρα. Αυτό που σίγουρα ξέρεις είναι ότι πλέον και επιβεβαιωμένα και το έχουν πει κιόλας, υπάρχει ζωή πέραν της.
0: Σε άλλο γαλαξία.
1: Ακριβώς, σε άλλο γαλαξία. Και ότι έχουν.
0: Μπορούμε να μείνουμε εμείς στο δικό μας γαλαξία και οι άλλοι στο δικό τους και να
1: είμαστε
0: happy.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά ότι, και ότι υπάρχουν και βίντεο με. Πώς το λένε, με τα UFO τα λεγόμενα. Και ότι κάπως λίγο οι άνθρωποι που τόσα χρόνια έχουν πει ότι είχα δει κάτι περίεργο δεν είναι πλέον τρελοί. Και δεν είναι κάποιοι τρελοί. Που...
0: Πολύ ωραία κουβέντα ανοίξαμε όμως. Την εκπνοή του μήνα και της εκπομπής.
1: Καταπληκτικό.
0: Ίσως αύριο. Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς.

0: στο 100,3. Αυτό ήταν, παιδιά. Φτάσαμε σιγά σιγά στο φινάλε.
1: Ευτυχώς που αναλύσαμε σήμερα και όλο το τηλεοπτικό σκηνικό, έτσι. Δηλαδή,
0: δεν είπαμε τίποτα, το ξεχάσαμε.
1: Πραγματικά πολύ εμπιστοσύνη μας. Παιδιά, εμπιστευτείτε αυτά που λέμε. Πόσο πολιτικούς είμαστε.
0: Ολοθάθα. Ρε Ηλένια, εντάξει. Εσύ φταίς τώρα, το ξέρεις.
1: Άσε με τώρα.
0: Με προσανατόλισες.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Εγώ.
0: Πήγαμε σε αυτά τα ψυχολογικά. Εσύ φταίς.
1: Εντάξει, υπήρχε εδώ συμμετοχή από τον κόσμο.
0: Εσύ φταίς, λοιπόν.
1: Άσε, γιατί τα τηλεοπτικά δεν είναι σχέση. Έχει εκπομπή ο Δημήτρης Ουγγαρέας στο ραδιόφωνο, οπότε ήταν αλήθεια. Μην αγχώνεις καθόλου. Για όσο
0: έχετε, ας ακούτε εμάς όμως και εμείς θα τα αναλύσουμε.
1: Ναι, όχι, πολύ ακόμα.
0: Λοιπόν. Λοιπόν.
1: Μάλλον δεν θέλει αυτό ο κόσμος.
0: Λοιπόν, ένα τέλειο κουσκούς ήταν στην παρέα σου. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται. Εμείς αύριο 6 ώρα ντάνουμε και πάλι εδώ. Εσύ ζήστο με τρανζίστο.
1: Bye.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγεται ορφανός Ιταλός?
2: Νο, ραγκάτσι, δεν ξέρω.
1: Μάμα καμία.
2: Μάμα καμία, με καμέλιο, μάμα καμία. Παύλος, 3 συν χ ίσον 12. Πέτρος, 3 α συν β ίσον 15. Ηθικό δίδαγμα.
1: Έπρεπε να τα μετρήσω αυτά γιατί μου διέφυγε.
2: Όχι.
1: Δεν ξέρω.
2: Πράξεις των Αποστόλων.
1: Κοίταξε τα γκούρι, ή το τρως και ζορίζεσαι, ή το τρως και δροσίζεσαι.
2: Και δροσίζεσαι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40. Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική. Στο κδάπ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
5: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
6: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
10: Είπα.
9: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
10: Είπα.
9: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
10: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
9: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr. Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: αγαπάω.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!
2: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.

0: εμένα.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το σεξ απομακρύνει την ημικρανία. Τέλος τα ψέματα. Ερευνητές.
0: Εγώ θα είμαι το γιατρικό που πρέπει να πάρεις.
4: Ο τόνος έφυγε λίγο.
0: Έφυγε πολύ.
4: Νομίζω άλλο τραγούδι θα έλεγες. Υπάρχει κι άλλο εκτός από τις Δέσποινας Μαντή.
0: Μπερδεύτηκα μετά, αλλά το βρήκα στη διάρκεια.
4: Εγώ ήθελα να σου πω για την Αθηνά Οικονομάκου και το τρίτο.
0: Καλύτερα, το,
4: after, το after party.
0: After party δεν ήταν αυτό. Αυτό ήταν after μετά το γάμο.
4: Ναι, το after του after.
0: Α, είχε after του after, μάλιστα.
4: Ναι, βεβαίως.
0: Όπου βρήκε ο τέτοιο Συλλάδη και άλυψε και τα άντε τώρα, μην το πω.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
7: Είπα.
6: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
7: Είπα.
6: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
7: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
8: Ελληνικά και αγαπημένα, Transistor 100,3.
2: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
9: Λάμπης Δημητριάδης.
2: Στο Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγεται ορφανός Ιταλός?
2: Νο, ragazzi, δεν ξέρω.
1: Μάμα καμία.
2: Μάμα καμία, με καμέλιο, μάμα καμία. Παύλος, 3 συν χ ίσον 12. Πέτρος, 3 α συν β ίσον 15. Ηθικό δίδαγμα.
1: Έπρεπε να τα μετρήσω αυτά γιατί μου διέφυγε.
2: Όχι.
1: Δεν ξέρω.
2: Πράξεις των Αποστόλων.
1: Κοίταξε τα γκούρι, ή το τρως και ζορίζεσαι, ή το τρως και δροσίζεσαι.
2: Και δροσίζεσαι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
5: Είπα.
6: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
5: Είπα.
6: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
5: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
6: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr. Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου.

0: giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
1: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
0: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Πλάζα Ριτσούς. Εισιτήρια στο μέραμεταχρώματα.gr. Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέ.

0: Νυχτερινό τρανζίστορ. Ζήστο.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Τώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Το σεξ απομακρύνει την ημικρανία. Τέλος τα ψέματα. Ερευνητές.
3: Εγώ θα είμαι το γιατρικό που πρέπει να πάρεις.
2: Ο τόνος έφυγε λίγο.
3: Έφυγε
2: νομίζω.
3: Πολύ.
2: Νομίζω άλλο τραγούδι θα έλεγες. Υπάρχει κι άλλο εκτός από τις Δέσποινας Μανδύ.
3: Μπερδεύτηκα μετά, αλλά το βρήκα στη διάρκεια.
2: Εγώ ήθελα να σου πω για την Αθηναϊκή Οικονομάκου και το τρίτο.
3: Καλύτερα,
2: το after party.
3: After party δεν ήταν αυτό. Αυτό ήταν after μετά το γάμο.
2: Ναι, το after του after.
3: Α, είχε after του after, μάλιστα.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Όπου βρήκε ο τέτοιο σιλάδι και άλυψε και τα άντε τώρα, μην το πω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
0: Είπα.
7: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
0: Είπα.
7: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
0: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr. Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου.

0: giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
1: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
0: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Πλάζα Ρετσούς. Εισιτήρια στο μεραμεταχρώματα.gr. Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
2: 100,3. Νυχτερινό Transistor. Ελληνικά και αγαπημένα.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
2: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: 3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Les Eaux Revoir, «Παράξενη αγάπη».
1: Είμαστε οι Les Eaux Revoir και ακούτε Transistor 100,3.